Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Σαν αλήτης θα γυρίζω και θα χάνομαι. Και θα κάνω ό,τι θέλω και ό,τι αισθάνομαι. Άρα και

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία

0: όλα.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω ότι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα. Έχω μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το Μπαγκαράγκαραγκαραγκαραγκαραγκα.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

sugar. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

Το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε, μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει, άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου, μην ανησυχείς, δεν θα σε αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο,
1: με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει
2: δηλαδή,
1: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Α, διάγεται okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μου, με αφήσαν εδώ μοναχούλα μου. Η Μαρία δεν θα μπορέσει να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά ούτε και ο Βαγγέλης. Όμως αύριο θα είμαστε και οι τρεις εδώ, έτσι αυτό το παρεάκι το ωραίο που έχουμε δημιουργήσει. Και θα είμαστε έτσι μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, τους έχω στα μηνύματάκια, μου στέλνουν τα καλημέρα τους κτλ. Μη φοβάσαι, να είσαι εδώ μαζί μου και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6931-929-929, στο Viber φυσικά. Αν τώρα σε βολεύει καλύτερα το Instagram, A92,9 γράφει την αναζήτηση, με βρίσκει, μου στέλνει την καλημέρα να κάνουμε παρεούλα σήμερα, να μην είμαι και εγώ μοναχούλα, αλλά και εσύ να μην είσαι, να νιώθεις μόνος ή μόνη. Μπορείς να με ακούς μέσα από το www.929.gr, έτσι να με πάρεις παντού μαζί σου, στο αμάξι, στην βόλτα σου, στη δουλειά, στο γραφείο, στο σπίτι, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εγώ στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια, γιατί αυτό σου αξίζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

υπέροχο πάρτι αυτό το οποίο έγινε στην παραλία του Καρτερού με την αγαπημένη Ανδρομάχη που έγινε, και ένας χαμός συνεχίζει να είναι εκεί για σένα. Μπορεί να μην έχει πια Ανδρομάχη, αλλά έχει τρομερούς DJ, φοβερά event και φυσικά premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο και είναι σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας του Καρτερού. Αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις για σένα και μόνο, γάμους, βαφτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίπτωση σε αυτό το παραθαλάσσιο περιβάλλον, σε έναν υπέροχο παράδεισο. Και μπορείς φυσικά να πάρεις, τηλέφωνο, να ζητήσεις πληροφορίες, είτε αν θες να κλείσεις κάτι κτλ. Στο 6972-266-103 και φυσικά επιλέγοντας Riviera Beach Bar, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτό που θα συμβεί, γιατί και τα μπάνια σου θα κάνεις και το tanning θα το κάνεις εκεί, την ηλιοθεραπεία σου, θα φας φαγητά, θα πιεις υπέροχο κοκτέιλ, θα δεις τη θέα, θα βγάλεις φωτογραφίες. Πες μου, τι άλλο θες για το φετινό καλοκαίρι? Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
8: Θα με βοηθήσει να το πει.
7: Ναι.
8: Θες το διαβάσεις?
7: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατο.
8: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
7: Όχι, αλλά δες τώρα.
8: Περιμένω να τελειώσει.
7: Όχι, είναι χαλή.
8: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
7: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
8: μόνο. Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
8: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
7: Πες τα.
8: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
7: Έχω
8: μπλέξει.
7: Συγγνώμη.
8: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαρα.
7: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
6: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
16: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
0: Απ'
17: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Οι Big Slacks εμφανίζονται στο Κεφαθέατρο, ο Νίκος Καζαντζάκης, στην Τετάρτη 1 Ιουλίου. Και για μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, παλιά τραγούδια αλλά και νέα από το καινούριο τους άλμπουμ Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Εισιτήρια θα βρει στο Ticket Services και φυσικά διοργάνωση Cretan Art Production, όπως και χορηγός επικοινωνίας πάντα ο App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Θα είμαστε όλοι εκεί και αυτό που θα κάνουμε είναι να σιγοτραγουδήσουμε παλιά τραγούδια και να μάθουμε τα καινούρια τους.

Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 209. Εκεί ακριβώς θα βρεις την ποιότητα, τη λύση που ζητάς και την αξιοπιστία που γυρεύεις εδώ και τόσο καιρό. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 και το τηλέφωνο 2810-52-80-88. Έτσι λοιπόν, ή μπαίνοντας στο site ιδιοδυναμική.com, μπορείς να βρεις εργαλεία, εργαλειοθήκες, ηλιακούς θερμοσύφωνες και 1002 άλλα πράγματα. Αλλά θα σταθώ στους ηλιακούς θερμοσύφωνες, διότι είναι τα θερμή, τα ηλιακά. Θερμή Solar, ελληνική ηλιακή θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας. Έχει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Αξιοποιείς την ηλιακή ενέργεια και έχεις υψηλή απόδοση. Ανθεκτική κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Δεν τα λες και λίγα. Σύγχρονη τεχνολογία και αξιόπιστη λειτουργία μόνο για σένα και. Όπως και σου έχω ξαναπεί, είναι ιδανική και για κάθε σπίτι αλλά και επαγγελματικό χώρο. Θα πρέπει να είναι η πρώτη σου επιλογή σε περίπτωση που θες να ανακοινήσεις ή να αρχίσεις και να χτίσεις κάτι από την

είσαι εδώ και ακούσα 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά μέσα από το www.929.gr. Στέλνεις τα μηνύματάκια σου στο Viber 6931-929-929, έτσι να συζητήσουμε να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Κατάλαβες τώρα, όσο προσωπικά μπορούμε να τα πούμε. Και θα ήθελα να μάθω έτσι τα σχέδιά σου για την βδομάδα αυτή που μας έχει μπει. Καλή βδομάδα κιόλας είπα, δεν είπα καλή βδομάδα. Τα σχέδιά σου λοιπόν για αυτή τη βδομάδα που έρχεται και πώς βλέπεις αυτό το ξεκίνημα που θα ξεκινήσει του Ιουλίου. Τι σε περιμένει ο Ιούλιος, τι δουλειές έχεις και αν δουλεύεις, πού δουλεύεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αυτού του είδους τα αγγλικά τέλος πάντων. Αυτή την μπουγάτσα θα τη λατρέψεις, ρε παιδί μου. Άσε που κάνει και αυτό το κράτς κρούτς. Κατάλαβες τώρα πώς πάει η κατάσταση. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Για σένα που θέλεις το αλμυρό σου και για σένα που λατρεύεις φέτα, στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Αλλά και για εσένα που σου αρέσουν τα τυριά γενικότερα, μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα για το αποκορύφωμα.

ο Πέτρος, ο Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρούλας. Πρέπει να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου και χορογράφο Πέτρο Γάγια. Και Πολ, Παυλίνα, Πολίνα, Πάολα. Α, γιορτάζει η κολλητή μου η Πάολα. Να τη στείλω και χρόνια πολλά και εκείνης. Παύλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν έχεις και εσύ γενέθλια σήμερα ή την ονομαστική σου εορτή, εύχομαι να την περάσεις όπως εσύ επιθυμείς και πάντα με υγεία και χαρά. Τώρα, από τραγουδιστές και γενικότερα ανθρώπους της showbiz, έχουμε τον Σωτήρη Λιμπερόπουλο, που έχει ο οποίος γενέθλια, έχει γενέθλια σήμερα, που είναι ποδοσφαιριστής. Έχουμε τον Νίνο, τον αγαπημένο τραγουδιστή, να τον χαίρεται η Ζόζεφιν. Έχουμε τον DJ Shadow και τον Παύλο Δερμιτζάκη, που είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής, Παναγιώτης Καρατζάς, που είναι καλαθοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας δηλαδή. Ποιον άλλον έχουμε? Έχουμε Μιχάλη Μένει Διάτη, που είναι τραγουδιστής. Δεν βλέπω κάτι άλλο αξιόλογο τώρα. Αν έχω ξεχάσει και κανέναν, με συγχωρείς. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο.

0: Μαζί, Γιάννης Καραμαλής και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καραμαλής και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

το αγαπημένο μου κουτάλα είναι εδώ για σένα. Στείλε μήνυμα στο Instagram γράφοντας κουτάλα και βρίσκοντάς με στο δικό μου, δηλαδή στο account του UAP92,9, γράφοντας κουτάλα και διεκδικείς μια θέση για το διαγωνισμό, ο οποίος θα γίνει την Τετάρτη. Και θα κερδίσεις μια δωρεπιταγή 20 ευρώ από το αγαπημένο κουτάλα για να φας ό,τι θες. Αυτό το μαγαζί, τα δύο μαγαζιά δηλαδή, αυτή την αλυσίδα μπορώ να πω πλέον μαγαζιών, οι οποίοι έχουν φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, χρόνια αγαπημένο εκεί στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορέα Διγωνία, αλλά πλέον και ανανεωμένο, αλλά και έτσι με τις ίδιες ωραίες γεύσεις, μαμαδίστικες θα έλεγα εγώ, στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο. Μπορείς να κρατήσεις ζεστή μεριδούλα είτε από την Κνωσού στο τηλέφωνο 28 10 21 02 55, αλλά και στο κέντρο αν σε βολεύει καλύτερα να περάσεις 28 10 22 14 85. Το φαγητό εκεί δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό, και καθημερινά ετοιμάζονται για σένα 2 πίτες, 6 σαλάτες, 4 κρυορεκτικά, 8 ζεστά κυρίως πιάτα. Υπάρχει πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian. Το μενού αλλάζει καθημερινά και 11 με 7 λειτουργούν τα καταστήματα. Το Σάββατο 12 με 4 και Κυριακή είναι κλειστά για να ξεκουραστούν λίγο. Εγώ στέλνω τα πολλά πολλά φιλιά μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ωραία, τα σπάσαμε όλα. Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα κορίτσια που δουλεύουν εκεί πέρα, και θα τα πούμε όσον ούπουμε τα κορίτσια.

0: 9 του μήνα έρχονται στο Τεχνόπολης οι αγαπημένοι Λοκομόντο να φέρουν μαζί τους το απόλυτο καλοκαιρινό παλμό και όχι μόνο αγαπημένες επιτυχίες, ρέγγε, σκα, αστήρευτη ενέργεια, απίθανη θετική έτσι, αύρα. Υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση. Χορηγός επικοινωνίας ο A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και θα είμαστε όλοι εκεί να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να φωνάξουμε «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα».
1: Έλα.

Άκουσα 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά μέσα από το www.929.gr. Στέλνει τα μηνύματάκια σου στο Viber 6931-929-929. Έτσι να συζητήσουμε, να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Κατάλαβες τώρα, όσο προσωπικά μπορούμε να τα πούμε. Και θα ήθελα να μάθω έτσι τα σχέδιά σου για την βδομάδα αυτή που μας έχει μπει. Καλή βδομάδα κιόλας είπα. Δεν είπα καλή βδομάδα. Τα σχέδιά σου λοιπόν για αυτή τη βδομάδα που έρχεται και πώς βλέπεις αυτό το ξεκίνημα που θα ξεκινήσει του Ιουλίου. Τι σε περιμένει ο Ιούλιος, τι δουλειές έχεις και αν δουλεύεις, πού δουλεύεις.

0: Μέρης Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

συνεχίσει στην ίδια κατάσταση που είναι. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, πολύ μ' αρέσει και πολύ τον αγαπώ τον καιρό όταν είναι σε μια κατάσταση νιρβάνα. Που εντάξει, να έχει και το αεράκι για να μην πεθάνουμε τέλος πάντων, αλλά να μην τα παίρνει και όλα ο άνεμος. Όσα παίρνει ο άνεμος, τι θυμήθηκα τώρα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα 29 του μήνα ο καιρός θα είναι μια χαρά. Οπότε αν έχεις κανονίσει θάλασσα, βόλτα, καφέ, φαγητό, ποτό και όλα αυτά, να βγεις να τα κάνεις και να περάσεις φανταστικά. Ο καιρός δεν θα σε ενοχλήσει στο ελάχιστο.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

2002 συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά ο Σάββας Ξηρός, αφετηρία για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη, ενώ το 1996 ο Νετσεμίντ Εμπακράμπ γίνεται πρωθυπουργός της Τουρκίας. Η Αργεντινή κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου το 1986 στο Μεξικό, κερδίζοντας στον τελικό τη Γερμανία πάλι με 3. Δεν ξέρω τώρα τι 3, αλλά 3 ήταν αυτά. Το 1949, σαν σήμερα, η Νότια Αφρική επιβάλλει το apartheid, όπως το λένε τέλος πάντων, αρχίζοντας με την απαγόρευση των μεικτών γάμων. Τα σαν σήμερα είναι λίγο ιστορικά, λίγο περίπλοκα, κάπως δεν ξέρω, κάποιες μέρες έρχονται και λίγο πιο χαρούμενα, λίγο πιο φαν και λίγο πιο εκπαιδευτικά. Σήμερα λοιπόν είχαμε πολλή ιστορία.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

πολλά φιλιά μου και την καλημέρα μου στις επιχειρήσεις που είναι σήμερα μαζί. Riviera Beach Bar Restaurant, τις αγαπημένες μου φιλοσοφίες με τις υπέροχες αυτές μπουγάτσες τους. Το Riviera με τα υπέροχα κοκτέιλ και την απίστευτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Φυσικά την υδροδυναμική Σαριδάκης που είναι εδώ να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία όπως πάντα. Και την αγαπημένη Κουτάλια που μας ταΐζει καθημερινά, μεσημέρι αλλά και βράδυ, με τα υπέροχα αυτά χειροποίητα φαγητά που αλλού δεν πρόκειται να βρεις ούτε την ποιότητα, αλλά φυσικά ούτε τη γεύση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κούτσο, με την παρέα σου και τα μηνύματά σου, έφτασε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή που έκανα μοναχούλα, αλλά δεν φοβάμαι καθόλου. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, αν και το σημερινό παρεάκι μας τελείωσε. Θα το αποχωριστείς, γιατί πήγε σχεδόν 11 η ώρα. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παύση, όμως αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Με Βαγγέλη Χατζηδάκη, εμένα, Κάλια Δακανάλη και φυσικά τη Μαρία Μακράκη, θα έχει τα αυτάκια σου. Στις 12 ακούς Γιώργο Μπαλοθιάρη και Κογκοβερίγου που φέρουν το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2 και μην χάσεις με τίποτα την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματός σου. Εμείς μαζί μας είχαμε σήμερα φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκης, αγαπημένη Κουτάλα και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant. Θα τα πούμε αύριο και φίλια πολλά!

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σ' αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
2: Πήραμε.
1: Μαγιό.
2: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
1: Διάθεση.
2: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
2: Έχεις παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
3: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην καρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, οκ. Okay.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
2: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
3: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
2: Ρε φίλε.
3: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
2: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
3: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
2: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
3: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
2: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
2: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Είμαι ένας τρελός.
2: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: πώς είστε!
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας, να είναι όμορφη, να είναι απολαυστική, να έχει γέλιο μέσα, να μην έχει άσχημα πράγματα, μόνο θετικά. Και βεβαίως ξεκινάει με σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, εννοείται με καλοκαίρι στον Νότο.
0: Καλοκαίρι στον Νότο, η τέταρτη εβδομάδα είναι αυτή, η τρίτη ποια είναι?
1: Νομίζω η τρίτη.
0: Είναι η τρίτη. Mm. Αλήθεια, μπήκαμε στην τρίτη εβδομάδα.
1: Έχω την εντύπωση πως ναι.
0: Γουάου, μεγαλώνουμε και έρχεται σε λίγες ημέρες το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο. Θα γίνει χαμός, επιτέλους αυτή την εβδομάδα, παιδιά, θα είναι η πρεμιέρα. Ναι, δεν κάνουμε πλάκα. Έφτασε η ώρα, μην νομίζετε ότι είναι και πολύ νωρίς. Εντάξει, Ιούλιος, να καλωσορίσουμε το επίσημο καλοκαίρι. Να μπούμε. Λοιπόν, λογικά τώρα, για εσάς οι οποίοι έτσι παίζετε, από Πέμπτη ως Σάββατο θα το έχουμε το βίντεο. Οπότε το οριοθετούμε και λίγο κάπως. Mm-hmm. Και φυσικά αύριο μεθαύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση του βίντεο. Δηλαδή, θα βγει το επίσημο πόστερ με τις πρωταγωνίστριες, το όνομα, το κόνσεπτ, τα πάντα. Και θα γίνει. Οπότε λοιπόν να το περιμένετε στη σελίδα μας, στα social media της εκπομπής, γενικά όπου μας ακολουθείτε.
1: Και γενικότερα εμείς το περιμένουμε πώς και πώς. Για μας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σίγουρα για μας είναι hit ήδη, απλά
0: καλά,
1: δεν το ξέρετε.
0: Εντάξει, θα θα πούμε στα Airplay εκεί, θα μας δώσει η Earth κατευθείαν την Eurovision, απευθείας ανάθεση.
1: Εννοείται, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είμαστε ζωντανή μετάδοση σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και στα νησιά γύρω από το νησί. Κύθρα, Κάσο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Γάβδος, καλημέρα σε όλους σας.

0: Μα πιάνει κάτι να θέλει να πάμε προς τα εκεί, βέβαια.
1: Να δω πότε θα πάμε στην πραγματικότητα.
0: Άντε να δούμε. Στο παρατσάκι ήμασταν μια εποχή, αλλά
1: άντε,
0: τελικά.
1: Ρε παιδί μου, τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει. Είχαμε και το γάμο εκεί και δεν πήγαμε. Δηλαδή, έλεος, πρέπει κάπως να το προγραμματίσουμε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα την κάνουμε τη βόλτα μας σήμερα τουλάχιστον νοητά. Με το Τσιρίγκο FM και τον Παναγιώτη μας, αγαπημένος φίλος πλέον τόσα χρόνια. Μιλάμε και μας ταξιδεύει στα όμορφα κύθυρα.
1: Έχεις καταλάβει ότι με τους συνεργάτες που έχουμε σε όλη την Ελλάδα έχουμε γίνει φίλοι πλέον επειδή τους έχουμε βγάλει 15 φορές στον αέρα.
0: Το έχω καταλάβει. Και οι άνθρωποι μας λένε κάθε χρόνο, ελάτε να τα πούμε από κοντά, να δείτε το νησί μας. Τίποτα, εμείς κολλημένοι.
1: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε, για πες.
0: Έχουμε να μιλήσουμε ζωντανά με Ειρήνη Κατιδάκη και Χανιά, αγαπημένα. Wow. Επιτέλους να μας βάλει στο πρόγραμμα, να μάθουμε τι γίνεται στα Χανιά, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια περιοχή η οποία γεμίζει κάθε χρόνο με ωραία event. Οπότε πρέπει να τα μάθουμε όλα.
1: Τέλεια, και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε μία καρμπονάρα.
1: Καρμπονάρα!
0: Με τα γαλήνια. Γαλήνια, είπα. Γαμήλια, ήθελα να πω.
1: Α, γαλήνια, λέω, τι θα μας γαλινέψει η καρμπονάρα.
0: Γαλήνια δεν θα είναι σίγουρα, απλά θα είναι μία ωραιότητη καρμπονάρα, την οποία την τρως μετά από ένα γάμο, γιατί μέσα έχει και. Πώς το λένε αυτό το γλυκό που έχει σουσαμάκι και πολύ μέλι.
1: Κουραμπιέδες, λες.
0: Όχι, κουραμπιέδες, έχει μέλι.
1: Α, συγγνώμη. Α, ξέρω τίγανο.
0: Ξέρω τίγανο.
1: Έχει μέσα η καρμπονάρα, ξέρω τίγανο.
0: Βεβαίως.
1: Έλα, Παναγία μου. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε, ρε κοκό.
0: Και άλλο θες.
1: Α, μέχρι τις 2 είμαστε, είπαμε.
0: Ναι, μωρέ, μέχρι τις 2 να πάμε με τα σπίτια.
1: Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ξέρεις τι έκανα χθες. Έβαλα στο ChatGPT να υπολογίσει πόσες εκπομπές έχουμε κάνει περίπου. Πόσες υπολογίσει, πες ένα αριθμό, ρε παιδί μου.
0: Εγώ καλά που δεν ξέρω καλά μαθηματικά.
1: Έτσι, πολλά.
0: Να σου υπολογίσω πόσες εκπομπές έχουμε κάνει.
1: Περίπου, πες 23 χρόνια τώρα, πόσες περίπου έχουμε κάνει.
0: Χιλιάδες.
1: Εντάξει, μωρέ, και εσύ, χιλιάδες.
0: 23 χρόνια λίγα είναι.
1: Ναι, για πες πόσες περίπου, ρε παιδί μου.
0: Πες μου, ρε παιδάκι.
1: Έναν αριθμό θέλω από σένα.
0: Γιατί να σου πω έναν αριθμό, αφού εσύ τον έχεις έτοιμο.
1: Έναν αριθμό δεν μπορείς να παντέψεις.
0: Όχ, θα σου πω, χίλιες.
1: Έχουμε κάνει 1200 περίπου.
0: Κοντά έπεσα, είδες.
1: Κοντά έπεσες, ναι, πράγματι. Εγώ δεν το μάντευα. Λέω, σιγά μην έχουμε κάνει. Δηλαδή, έχουμε έρθει 1200 φορές εδώ πέρα.
0: Φαντάσου να ήμουν και μαθηματικό μυαλό, τι θα
1: έτσι,
0: συμβεί.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι η απαστράπτουσα. Πρώην σεξι, όχι, συγγνώμη, πρώην εγκυμονούσα, νυν σεξι, μιλφάρα. Αχ, εγώ βερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ακαταμάχητος, ο σούπερ σεξι γοητευτικός, αλλά πάντοτε γκρινιάρης, Γιώργος Μπολουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία
2: μπρατσουρίστα! Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Μαγιό!

για ακόμα μία εβδομάδα, για ακόμα μία μέρα. Αυτός ο ανεκδίητος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πραγματικά ποιες θα είναι οι τελικές ομάδες στους 8 του Μουντιάλ. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το story του DPG λίγο πριν ανέβει. Είναι αυτός ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, του δίνει ένα φυλάκι στο κόκκινο μαγουλάκι και τρέχει άφαντος μέσα στα μεσάνυχτα. Είναι ένας, είναι φοβερός, είναι γοητευτικός, είναι super wow προστατευτικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είμαστε, εδώ είμαστε και εννοείται πως ο κύριος Κερούλης έρχεται με τα μπούνια προς τον Ιούλιο που τον βλέπει μπροστά του και λέει να είμαι καλός, να είμαι γλυκός, να είμαι ζεστός και σεξι. Αναρωτιέται αυτός, να το πούμε εμείς, μην αναρωτιέσαι, να γίνεις όλα αυτά, να φύγουν οι αέριδες, να φύγουν αυτές οι άσχημες, οι καταστάσεις που δεν μας αρέσουν καθόλου, όπως η σκόνη αυτή της Αφρικής, καθόλου δεν τη θέλω, Παναγία μου. Και εννοείται πως ξεκινάμε με τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εκεί βρίσκεται ο βοτανικός κήπος Κρήτης που μας περιμένει σε 200 στρέμματα να κάνουμε τη βόλτα μας, να απολαύσουμε υπέροχη έτσι εμπειρία μέσα σε φυτά και δέντρα, μυρωδιές, αρώματα, χρώματα από όλο τον κόσμο και φυσικά από το νησί μας. 200 στρέμματα είναι, αλλά είναι λίγα μόλις χιλιόμετρα και από το κέντρο των Χανίων εκεί στον Ομαλό στις Φουρνές. Αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά η θερμοκρασία ευτυχώς είναι ανεβασμένη, έχουν πέσει και τα μποφόρα, οπότε καταλαβαίνετε, κάνει ζέστη, κάνουν και τα τζιτζικάκια τζι. Τα άκουσα από προχτές που και λαϊδούσανε πάλι, οπότε καταλαβαίνετε. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, 2 μόλις τα μποφόρ. Όλοι μπορεί να είναι στη δουλειά, αλλά σκέφτονται πότε θα κάνουν το επόμενο πλατσούρισμά του.
1: Και δεν προβλέπεται εκεί για πολλούς, αυτό είναι το θέμα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου εκεί είναι κάπως πιο ανέμελα τα πράγματα, με τους φοιτητές να τελειώνουν επιτέλους την εξεταστική τους, να φοράνε το μαγιουδάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ρίχνουν τις βουτιές τους. Σήμερα με 32 βαθμούς Κελσίου και μόλις 3 μποφόρ, εννοείται πως παίζει δυνατά και η θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο το αγαπημένο, πάμε γρήγορα στο Ηράκλειο, όπου εκεί και αν είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Φλέγεται το κέντρο.
0: Ναι, φλέγεται, γιατί από τη μία οι πλάκες που κάνουν τη ζέστη αφόρητη, από την άλλη οι γκρινιάριδες που δουλεύουν ασταμάτητα, αλλά και οι τουρίστες που είναι στον κόσμο τους γενικότερα και απολαμβάνουν τον κριτικό ήλιο. Η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, μόλις 2 ταμποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε το πώς η γκρίνια έχει ξαπλωθεί σε όλο την ατμόσφαιρα του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, μιας και η θάλασσα είναι ακριβώς τσουπ, ένα βήμα. Η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και τα ποφοράκια ευτυχώς μόλις 2.
1: 32 μόνο βαθμοί στο Λασίθι.
0: Λίγο είναι.
1: Λίγο είναι. Άμα συγκρίνεις 35 τις προηγούμενες ημέρες, 36-37.
0: 34 είναι καλά. Θα φτάσει μέχρι 34.
1: Πάντως, γιατί δεν μας έχουν έρθει εμάς οι εξήγησεις του κύριου Κερούλη για την Ελλάδα, ποια είναι φέτος που δεν έχουμε ακόμα βιώσει καύσωνα, ενώ η Ευρώπη πραγματικά γίνεται χαμός.
0: Την έχουμε γλιτώσει. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Γίνεται.
1: Πολύ έτσι ελαφριά την έχουμε βγάλει φέτος.
0: Περίμενε, είναι Ιούνιος ακόμα. Κάτι να πούμε στον Ιούλιο.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και όπως φυσικά ξεκινήσαμε με τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο μας περιμένει καθημερινά. 6 ώρα είναι η τελευταία, νομίζω, ώρα που μπορείτε. Ναι, που μπορείτε. Βασικά είναι 2 ώρες πριν είναι την δύση του ηλίου που μπορείτε να μπείτε μέσα. Μέχρι τότε δηλαδή. Και μέχρι τις 6 είναι το εστιατόριο ανοιχτό.
0: Τέλεια.
1: Γιατί για το εστιατόριο δικό μας έχετε κάνει τρελά comments εδώ πέρα. Γιατί έχουν μαγειρικές με βότανα, με μπαχάρια της Κρήτης παραδοσιακά μόνο. Ψήνουν σε πύληνα αντικριστά. Έχουν κάνει τρελή δουλειά. Και νομίζω ότι πραγματικά θα βρείτε μόνο παραδοσιακά προϊόντα εκεί. Ακόμα και τα αναψυκτικά, φανταστείτε. Όλα τα πάντα, οι μπύρες, τα αλκοολούχα είναι όλα κριτικά. Δεν θα βρείτε τίποτα εισαγωγής. Και εννοώ εισαγωγής ούτε καν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μόνο από την Κρήτη.
0: Κρητικά.
1: Οπότε
0: προϊόντα.
1: Λοιπόν, πραγματικά αξίζει να πάτε και να το ανακαλύψετε. Όσοι είστε τώρα και έχετε σκάσει μύτη στο νησί, γκουγκλάρετε το λίγο, ψάξτε το λίγο. Γιατί πραγματικά αξίζει να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, Βοτανικό Πάρκο και Κήπη Κρήτης. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τι γογό.
0: Με κύθυρα!
1: Με κύθυρα! Ζωντανή σύνδεση με το νησί τη. Πώς είναι το, τι νησί είναι αυτό? Είναι, λέμε, έχει κάποιον ήρωα εκεί πέρα, πώς λέμε, ο Κολοσσός Ηρώδου, έχουμε.
0: Κοίτα,
1: κάτι
0: τώρα
1: ανάλογο.
0: Τώρα τελευταία γύρωσαν πάρα πολλές ταινίες, πάρα πολλά σύριαλ και το λόγο τιμής, αν θυμάσαι καλά.
1: Πάμε στο νησί της, του λόγο τιμής, έτσι τα λέω.
0: Εγώ έτσι θα το λέω, γιατί είμαι
1: το λόγο τιμής καταρχήν
0: γενιάς.
1: Κόπηκε.
0: Είμαι αυτή τη γενιά, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι καν διαφήμιση αυτό. Οπότε λοιπόν πάμε σε αυτή την, έτσι, σε αυτό το νησί, σε αυτή τη αποτυχημένη σειρά σε λίγα λεπτά.
0: Λες, παιδί μου, αποτυχημένη σειρά.
1: Αφού κόπηκε το λόγο τιμής.
0: Στο reunion ήταν και τόσο.
1: Εντάξει, μόνο το τρέιλερ ήταν καλό, το άλλο ήταν μάπα.
0: Εντάξει,
1: οπότε λοιπόν πάμε στα κύθυρα να μάθουμε όλους τους λόγους που κόπηκε το λόγο τιμής σε λίγα λεπτά.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.

0: από την Apple. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
1: Απ Top 5. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
8: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
9: Θα με βοηθήσεις να το πει.
8: Ναι.
9: Θες το διαβάσεις?
8: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
9: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
8: Όχι, αλλά δες τώρα.
9: Περιμένω εγώ να τελειώσω.
8: Όχι, είναι χαλή.
9: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσω.
8: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
9: μόνο. Να σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
9: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
8: Πες τα.
9: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
8: Συγγνώμη.
9: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε τον μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
8: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμω. Θα σας σκοτώσω όλους.
7: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
10: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
11: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
10: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
11: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
10: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
13: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Κύριε Προϊστάμενε.
16: Η καινούργια είσαι εσύ.
15: Ναι.
16: Παρακαλώ.
15: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
17: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
18: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μισάωρο, καλοκαίρι στο νότο! Είμαστε αέρα σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, Α92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα σε όλο το νησί, αλλά και στα νησιά γύρω από το νησί. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε εντελώς στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Παναγιώτα που μας ακούει από το Ρέθυμνο. Είναι λέει φανταστικά. Πώς και πώς περίμενα να έρθω αυτή την εβδομάδα, γιατί έχει έρθει οι διακοπές Γιώργο. Τώρα σας ακούω λέει και από τα Κρήτη επιτέλους. Μαζί με τον άντρα της, τον Νίκο. Περνάνε καταπληκτικά και πολύ πολύ χαιρόμαστε που μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες και νιώθετε σε αυτό το vibe, το συγκλονιστικό, το κριτικό.
0: Λοιπόν, αυτό το συνέστημα είναι όντως πολύ ωραίο. Δηλαδή να ακούς κάτι online και μετά να πηγαίνεις εκεί που είναι και να το ακούς φυσικά. Θυμάμαι δηλαδή παλιά, ας πούμε, ότι έχω πάρα πολύ online τον Kiss 929 στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Και πραγματικά όταν πήγα στην Αθήνα, μιλάμε τώρα για πριν 10-15 χρόνια, ας πούμε, και λοιπά, και τον άκουσα, γιατί ήμουν τότε φαντάρος, θυμάμαι. Δηλαδή είχα πάθει σοκλό. Τον ακούω κανονικά, τον ακούω, ναι. Δηλαδή είχα πάθει και τότε, δεν ξέρω, είχα πορωθεί με τον Kiss για κάποιο λόγο. Είχε πολύ ωραίο πρόγραμμα τότε. Εντάξει, τώρα τα έχει κάνει λίγο μαντάρα. Αλλά τέλος πάντων, οπότε ναι, είναι ωραίο συνέστημα. Εκεί ήθελα
1: είναι
0: να καταλήξω.
1: Πάρα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία και τη μικρή την Ελπίδα από το Σκηνέ από τα Χανιά, οι οποίοι μας ακούνε και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη και τη Ρούλα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ασφέντο, από τα Σφαγιά. Την καλημέρα μας, κοπέλια.
1: Φιλιά πολλά από Ηράκλειο Κρήτης, από την Ιερά Μονή Επανοσύφη.
0: Επανοσύφη.
1: Επανοσύφη, αξίζει λέει να την επισκεφτείτε. Εκεί ήμασταν το πρωί. Τώρα σας ακούμε από το αυτοκίνητο. Οδεύουμε προς το Ηράκλειο. Κάντε λέει μια βόλτα και στα όμορφα μοναστήρια μας, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ ομορφιά, όπως και έξω και μέσα, γράφει λέει στην Κρήτη. Μια καλημέρα να πούμε και στην Αντωνία, η οποία προσπαθεί λέει να βρει τρόπο να κλείσει τραπέζι για να πάει σε Γλέντι. Δεν έχει λέει καλή παρέα.
0: Α, εδώ είμαστε εμείς. Τι είμαι σε εμάς. Εδώ, πού, έχει κλείσει Γλέντι, κλείσει ημερομηνία. Τι να πάρουμε μαζί μας. Έχει την Κριστά εκεί να φάμε, να ψωνίσουμε.
1: Το πρόβλημά της είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο έχουν όλοι τη γνωστοί και οι φίλοι γάμους και βαφτίσεις.
0: Παιδιά, τι μάστιγα είναι αυτή.
1: Οπότε δεν μπορεί να πάει σε κανένα Γλέντι.
0: Και πόσο βαρετή είναι όλη αυτή η γάμη. Είναι στα ίδια κέντρα, με τους ίδιους καλεσμένους, είναι όλοι ίδιοι, όλοι πεθαίνουν από τη βαρεμάρα. Το βλέπεις στα στάμπε, δηλαδή. Και λέει, περνάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο φίλος που παντρεύεται. Ναι, ναι, ήταν όλα τέλεια, παιδιά. Τι ωραία που ήταν για μέσα, λες, Παναγία μου, όχι άλλο. Ας πάω σπίτι μου, δεν αντέχω άλλο. Πραγματικά είναι όλα τα ίδια. Αλλά πού είναι αυτοί οι χούροι που κάνανε το γάμο να μας καλέσουν και εμάς.
1: Οι
0: χούροι, δεν είδες που κάνανε ένα γάμο που τραγούδησε η Βύση. Δεν ξέρω πού είναι, κάτι πλούσιοι εκεί πέρα που γίνανε.
1: Είναι χούροι, βρε παιδιά.
0: Έλα, μωρέ, πού ζεις κι εσύ.
1: Μα πες μου τώρα.
0: Μα ξέρεις να πούμε εδώ πέρα του Σταυροκομανόλη πάνω το γάμο και δεν ξέρεις τον χούρι.
1: Τι να κάνω, συγγνώμη.
0: Μα δεν είσαι άξια παρουσιάστρια. Πρέπει να βρω μια άλλη.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα την Κωνσταντίνα και την φίλη μας τη Μαρίνα, οι οποίοι μας λένε για το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ λέει στο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Και είναι πολύ ωραίο, λένε, να το παρακολουθήσουμε και να μεταδώσουμε πληροφορίες, το ψάξουμε, παιδιά. Καλημέρα στον Πανό και την Εύη, τον Παναγιώτη και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε από τα Αγγελιανά. Έχω αρχίσει και γίνομαι Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Εντελώς όμως.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ηρεμήσω λίγο, και εγώ ίδιος δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη ροή του λόγου μου.
1: Τι να σου κάνω, Γιώργο. Νομίζω ότι είναι λίγο τα πράγματα περίεργα, οπότε δεν πειράζει. Έχω να σου πω ότι σήμερα είναι Πέτρο και Παύλου, Γιώργο.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος.
1: Ναι, καλέ.
0: Αλήθεια το λες.
1: Ναι, μα στέλνει εδώ ωραία πράγματα. Είδες, δεν είπαμε και χρόνια πολλά.
0: Α, γι' αυτό έχουν γλυκά.
1: Ναι. Με την ώρα. Μας θέλουν να πάμε, λέει. Πήγαμε, λέει, σε μια φανταστική εκκλησία του Πέτρου και Παύλου, Αγίος Παύλος συγκεκριμένα, στα Σφακιά, στην παραλία. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, το ότι η συγκεκριμένη εκκλησία είναι από τον 10ο αιώνα και έχει χτιστεί πάνω στο κύμα. Είναι φανταστική. Μας έχουν στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και μπράβο που καταφέρατε να πάτε σήμερα που είναι στις χάρες του εκεί. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα τη Μαρία, η οποία μας ακούει από τον Αποκόρονα. Την καλημέρα μας στο Μιλοπόταμο. Πού είστε, ρε παιδιά? Δηλαδή, έχουμε κάνει μαύρα μάτια να σας δούμε. Τη φίλη μας τη Μαρία και τη φίλη μας την Άντια να χαιρετήσουμε από εκεί. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στο Πετροχώρη στα Χανιά. Στο φίλο μας το Λευτέρη και την Πόπη, οι οποίοι το βράδυ κατεβαίνουν, λέει, γιατί θα δούνε, λέει, στον κήπο το Γεια σου Φρίντα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Είναι παράδειγμα. Ενημερώστε λίγο, στείλε μας λίγο περισσότερες πληροφορίες.
1: Νομίζω είναι παράσταση.
0: Για κάτσε να το κουκλάρω.
1: Κουκλαρέτο, και εγώ θα πω μια μεγάλη καλημέρα στη Λακωνία, στην Πελοπόννησο, που εκεί μας ακούει η Δέσποινα και μας ακούει πολλές φορές. Σήμερα λέει στη συγκεκριμένα θα πάνε στην παραλία Κότρονας, που είναι φανταστική, είναι στη Μάνη κοντά.
0: Α,
1: και στην παραλία Σκόπα, αν θέλετε λέει να κάνετε τέτοιες ωραίες πέρα από την Κρήτη εξορμήσεις, εδώ είμαστε παιδιά να σας πούμε τα πάντα.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στην Κρητσά, όπου εκεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουν το γλέντι τους με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Προετοιμάζονται από τώρα. Μας έστειλε η φίλη μας η Μαρία εδώ πέρα πολλές πληροφορίες και μας λέει: σας περιμένουμε, λέει παιδιά, και με την κάμερά σας μας γράφει εδώ πέρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Εννοείται, προετοιμαζόμαστε για τα γλέντια, παιδιά. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ στο Γάλλο, στο Ρέθυμνο, θα είναι ο Καρκάνης ο Νίκος. Όπως μας είχε πει και η Ελευθερία εγώ, μας έχουν στείλει εδώ τα παιδιά, ο φίλος μας ο Σταύρος, να περάσετε υπέροχα, παιδιά, πραγματικά. Και να πούμε ότι είμαστε βέβαια στο Ρέθυμνο, θα πάμε στο Λασίθι. Να σου πω ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου εγώ, να φύγουμε από τα γλέντια, να πάμε στις Σπαρτάρες, έρχεται ο Βασίλης Τσιλιχρίστος στο θάλασσα Seaside. Θα γίνει χαμός. Είναι το εστιατόριο, το party restaurant ουσιαστικά, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Austria Resort and Spa.
1: Και έχουν γενέθλια.
0: Πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχουν γενέθλια, ναι. Γιορτάζουν ένα χρόνο και ο Βασίλης Τσιλιχρίστος, ο οποίος είναι και πολύ φίλος μας.
1: Και φανταστικός.
0: Και φανταστικός άνθρωπος γενικά και επαγγελματίας. Έρχεται την Κυριακή 12 Ιουλίου. Αν είστε στο νομό Λασιθίου, είτε και στο Ηράκλειο και θέλετε να κάνετε μια βόλτα προς το Λασίθι στην Ιεράπετρα, αυτό θα είναι το πάρτι της ημέρας εκείνης. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
1: Καλά να το συνδυάσετε.
0: Να το συνδυάσετε, γιατί έχει παραλία από κάτω, έχει ωραία κοκτέιλ, έχει ωραίο φαγητό.
1: Τέλεια.
0: Το θάλασσα. Οπότε μπορείτε να συνδυάσετε όλη τη μέρα. Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία της Anek Lines, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας εγώ και μας ακούνε.
1: Έχει ξεκινήσει νέος διαγωνισμός και βεβαίως όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, Γιώργο, τι θα κληρώσουμε.
0: Θα κληρώσουμε ένα ταξίδι, εισιτήρια βασικά, είτε για Πειραιά αν τα κερδίσουν Κρητικοί, είτε για Κρήτη αν τα κερδίσουν Πειραιώτες ή Αθηναίοι.
1: Α, οπότε δεν πάμε σε νησιά αυτή την εβδομάδα.
0: Όχι, είναι εισιτήρια.
1: Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο.
0: Και είναι με δίκλινη καμπίνα, επιλογή ημερομηνία. Είναι τέλεια, παιδιά, είναι πολύ βολικά. Οπότε λοιπόν, να μην σα πω ότι μπορεί να τσακώσουμε κι εμεί ένα. Οπότε λοιπόν, να έχετε το νου σα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σα. Ζωντανή σύνδεση με Κύθυρα και Παναγιώτη Μπαχτή, Τσιρίγο FM. Πάμε να μάθουμε τα πάντα για το όμορφο νησί των Κυθύρων.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Πήγε πλατσουρίστος.

0: είμαστε έτοιμοι να πάμε τις διακοπάρες μας και σήμερα. Να πάμε σε άλλο ένα μαγικό προορισμό. Αχ, πότε θα πάμε και εκεί. Να κάνουμε τις βουτιές μας. Όποτε έχουμε ζωντανή συνδέση με τα κύτταρα, μας πιάνει κατάθλιψη. Γιατί ψάχνουμε την προηγούμενη μέρα φωτογραφίες, βίντεο να βάλουμε στα stories, στη σελίδα κτλ. Για να προπαγανδίσουμε έτσι λίγο τη σύνδεση. Και βρίσκουμε κάτι παραλιάρες. Βρίσκουμε όμορφα σοκάκια, όμορφα μέρη, ωραίες γεύσεις. Λέμε ρε παιδί μου, δεν γίνανε τόσο κοντά με την Κρήτη και να μην έχουμε πάει ακόμα. Ήρθε η ώρα να σας ταξιδέψουμε όμως μέχρι εκεί. Παρέα μας θα είναι ο Παναγιώτης Μπαχτής, ο οποίος είναι από το Τσιρίγο FM εκεί και θα μας ξεναγήσει όπως κάθε φορά με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε! Φύγαμε για Κύθυρα!
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ας.

0: πόσο χαιρόμαστε που κάθε φορά μιλάμε με τον Παναγιώτη Μπαχτή, που είναι ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει τα Κύθυρα, ένα φανταστικό μέρος που θέλω όπως και τίποτε να πάω. Κάθε χρόνο λέμε ότι θα πάμε και κάθε χρόνο κάτι γίνεται και δεν πάμε.
1: Ντροπή μας
0: δηλαδή.
1: Ντροπή μας πραγματικά.
0: Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα εγώ, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη που σας ακούει.
0: Και να πεις ότι δεν έχουμε και σύνδεση Κρήτη.
1: Ακτοπλοϊκή έχουμε.
0: Κύθυρα.
1: Ναι, πραγματικά. Παναγιώτη, τι κάνουν τα Κύθυρα?
2: Είναι πολύ καλά, είναι μεγάλη μας χαρά που και φέτος, και λέγαμε και με τη Γογό την ίδια ημερομηνία, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και φέτος πραγματικά πιστεί στο ραντεβού μας. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση μέσω των ραδιοφώνων, αλλά σας περιμένουμε και live, όπως και όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσω των ραδιοφώνων τους.
0: Νομίζω ότι τα Κύθυρα για τους κριτικούς είναι, δεν ξέρω, κάτι που πάει ο άλλος και αγαλιάζει η ψυχή του. Δηλαδή,
2: υπάρχει μεγάλη αγάπη,
0: ναι.
2: Υπάρχει μεγάλη αγάπη και από κριτικούς προς τα Κύθυρα και από τους Κυθυρίους προς την Κρήτη. Αγαπάμε πολύ την Κρήτη, αγαπάμε πολύ τους κριτικούς. Έχουμε πολλά πράγματα που μας ενώνουν, μας συνδέουν και πολιτιστικά,
0: βέβαια,
2: και πολιτισμικά και ιστορικά, λαογραφικά. Και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτή η σύνδεση.
1: Να πούμε, πώς προσφωνούνται αυτοί από τα Κύθυρα, Κυθυριώτες, Παναγιώτη?
2: Κυθύρι.
1: Κυθύρι.
2: Κυθύρι ή Τσιριγώτες από το Τσιρίγο, την ελληνική ονομασία των Κυθύρων.
1: Α, το Τσιριγώτες είναι πιο ωραίο. Είναι πιο έτσι, πιασάρικο που λέμε. Ωραίο, ωραίο.
2: Λοιπόν, ιδιαίτερο.
1: Παναγιώτη, βάλε μας λίγο. Ξέρω ότι κάθε χρόνο μας πας μια βόλτα. Ήρθε η ώρα να μας πας και φέτος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που για πρώτη φορά μας ακούνε, οπότε ή και άνθρωποι που συντονίστηκαν τώρα. Οπότε βάλε μας λίγο στο κλίμα. Καταρχήν, πώς είναι η τουριστική κίνηση στο νησί? Πώς ξεκίνησε η σεζόν? Υπάρχει γκρίνια? Είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Υπάρχει σίγουρα, υπήρχε στην αρχή του Ιουνίου ένα μουδιασμά όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και είναι λογικό με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Βέβαια.
2: Αλλά νομίζω φτάνοντας σιγά σιγά προς τον Ιούλιο έχουν πλέον ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Το καλοκαίρι πάει πολύ καλά. Και περιμένουμε να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Τέλεια.
2: Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται και τα δρομολόγια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στους ακροατές. Ότι σε λίγες ημέρες ήδη υπάρχει σύνδεση δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι φίλοι μας από την Κρήτη να χρησιμοποιούν 4 δρομολόγια εβδομαδιαίως από την Κρήτη προς τα Κύθυρα και αντιστρόφως.
1: Για πες μας, Παναγιώτη, και τα λιμάνια λίγο. Είναι από Χανιά, σωστά, ή από
2: Σουδά? Είναι από την Κίσαμο.
1: Από την Κίσαμο.
2: Από την Κίσαμο. Και όπως βλέπουμε το πρόγραμμα που έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, θα έχει σύνδεση κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τα Κύθυρα προς την Κρήτη, και κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή από την Κρήτη προς τα Κύθυρα.
1: Και πόση ώρα είναι το ταξίδι, Παναγιώτη?
2: Αν πιάσει τα Αντικύθυρα είναι γύρω στις 4 ώρες. Υπάρχει όμως και ένα δρομολόγιο που κάνει λιγότερο, γιατί δεν κάνει στάση στα Αντικύθυρα, οπότε είναι 3 ώρες και 40 λεπτά.
0: Τέλεια.
2: Και με πολύ καλές τιμές. Έτσι, δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά σε σχέση με άλλα ακτοπλοϊκά.
1: Να τις πούμε τις τιμές.
2: Λόγω επιδότησης που υπάρχει στη γραμμή, άγονη γραμμή, είναι πολύ καλές οι τιμές. Ας πούμε, για ένα άτομο, αν έρθει χωρίς όχημα, είναι στα 13,5 ευρώ.
1: Για
0: τίποτα.
1: Πείτε μου,
2: ενώ ένα άτομο με αυτοκίνητο είναι κάτι λιγότερο από 60 ευρώ. Οπότε είναι πολύ καλές οι τιμές για να επισκεφθούν το νησί.
0: Όχι απλά καλές. Τα κτέλ να πάρεις. Να πας από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, περισσότερα θα δώσεις.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Πες μας, Παναγιώτη, γενικότερα οι τιμές εκεί στο νησί πώς είναι? Είναι Κυκλάδες βάση ή έχουν παραμείνει σε λίγο πιο λογικά πλαίσια? Δηλαδή, ένα δίκλινο, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος το σκέφτεται, σε τι τιμή περίπου μπορεί να το βρει, αν υποτίθεται ότι ψάχνει μια οικονομική λύση?
2: Υπάρχουν πολύ καλές τιμές, ιδιαίτερα όταν δεν μιλάμε για Αύγουστο, έτσι όπως καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπορεί να βρει και με 60 και με 50 ευρώ αυτή την περίοδο ένα δίκλινο.
0: Σούπερ.
2: Φυσικά είναι ο καθένας τι ζητάει. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και η επιλογή του κάμπινγκ. Λειτουργεί κάμπινγκ στο νησί για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φυσιολάτρες ή θέλουν κάτι ακόμα πιο οικονομικό.
1: Ωραιότατα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που μπορεί κάποιος να διαλέξει ό,τι θέλει.
0: Και για όλα τα βαλάντια.
1: Λοιπόν, εδώ μας λέει ένας φίλος, έχει στείλει μήνυμα. Πήγα, λέει, στον Αυλέμο, να πέρασα, λέει, απίστευτα. Ένα απίστευτο νησί, τα Κύθυρα και οι άνθρωποι του. Παναγιώτη, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες που μπορούν να συγκρατήσουν λόγω του μέσου. Είναι ραδιόφωνο τώρα. Να μας πεις ένα χωριό ωραίο το οποίο θα το γκουγκλάρουν όταν βρουν τον χρόνο. Μία ωραία παραλία η οποία είναι η ζωντανή διαφήμιση του νησιού. Και να μας πεις και ένα πιάτο, κάθε χρόνο στο ρωτάω αυτό.
0: Που θα το συνοδέψουμε με το παξιμαδάκι της Κηθητών Κηθήρων.
1: Ναι, δηλαδή κάτι το οποίο θα βάλουμε στο τραπέζι μας για να πούμε ρε παιδιά, φάγαμε αυτό στα Κύθηρα και μας έφυγε το σαγόνι. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Βάλε μας λίγο έτσι μέσα λίγο σε αυτές τις πληροφορίες.
2: Να πούμε στο φίλο μας, ακούει την καλησπέρα μας και σίγουρα έχει πολύ δίκιο. Ο Αβλέμωνας είναι από τα ομορφότερα νησιά, ομορφότερα χωριά του νησιού. Mm-hmm. Δεν είναι το μόνο φυσικά και είναι δύσκολο να διαλέξω, όμως ο Αβλέμωνας πραγματικά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ένα γραφικό λιμανάκι για φανταστικές φωτογραφίες και μοναδική εμπειρία. Πρέπει να το ζεις, να το περπατήσεις και να το βιώσεις. Είναι πολύ όμορφο. Όπως και η χώρα, να περπατήσεις στα σοκάκια της χώρας, να φτάσεις στο κάστρο, είναι κάτι το μοναδικό. Επίσης, μια παραλία, το Καλαδί. Mm. Μία από τις πολυφωτογραφημένες παραλίες του νησιού, βραβευμένη.
0: Σε ακουστεί.
2: Μοναδική. Έχει σκαλιά βέβαια, αλλά είναι πραγματικά όταν κατέβεις και την ανακαλύψεις, βλέπεις έναν άλλο κόσμο, μια άλλη εικόνα. Κάτι φανταστικό. Mm. Τώρα, όσο με το παξιμαδάκι που μου λες, εννοείται λαδοπαξίμαδο Κηθήρων.
0: Ένα
2: από τα πιο γνωστά. Μπορεί να το συνδυάσει με πολύ ωραία γραβιέρα Κρήτης.
0: Σωστά.
2: Έχουμε και ή λαδοτήρι
1: Κηθήρων. Να κάνουμε το γάμο.
2: Και φυσικά μέλι Κηθήρων.
1: Α, έχετε και μέλι.
0: Αυτό ξακούσαμε.
2: Μαρίσιο μέλι. Ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος.
0: Μαρίσιο μέλι Κηθήρων. Πλέον νομίζω το μέλι της Ελλάδος είναι παγκοσμίου βεληνικούς, οπότε πιάνουμε και τα.
1: Παναγιώτη, τι άλλο παράγουν τα Κύθηρα από προϊόντα? Υπάρχουν πέτρες καλλιέργειες. Τι άλλο παράγει ο κόσμος εκεί και στα χωριά και γύρω-γύρω στο νησί?
2: Τα πιο γνωστά σίγουρα είναι το μέλι. Mm. Έχουμε ελαιόλαδο πολύ καλής ποιότητας. Έχουμε κρασί, τοπικές ποικιλίες, τον πετρολανό, τον αρικαρά. Είναι πολύ ωραία κρασιά. Φυσικά έχουμε και άλλα αγροτικά προϊόντα, μικρότερης βέβαια, μικρότερου μεγέθους, mm-hmm. δεν είναι σαν την Κρήτη φυσικά. Αλλά έχει πολύ ωραία τοπικά προϊόντα που αν έρθει κάποιος θα τα γευτεί στις ταβέρνες και θα ευχαριστηθεί πραγματικά.
0: Επειδή έχουμε ακόμα περίπου 1,5 λεπτό.
1: Να μας πει για τα γλέντια.
0: Αυτό ήθελα
1: γλέντια.
0: Και εγώ. Με πρόλαβε.
2: Πότε καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.
0: Έτσι.
2: Και τα Κύθηρα έχουν επιρροές και από το Αιγαίο και από τα Επτάνησα και από την Κρήτη. Mm-hmm. Οπότε οι φίλοι μας κριτικοί αν έρθουν θα διαπιστώσουν πάρα πολλές
0: ομοιότητες.
2: Έχουμε και έναν χορό. Όπου είναι σαν τον Χανιώτικο Συρτό, εμείς τον λέμε Μεσαρίτικο. Χορεύεται, είναι στον ίδιο ρυθμό, mm-hmm. σχεδόν τα ίδια ακριβώς βήματα.
1: Με το Χανιώτη,
2: Ακριβώς με το Χανιώτικο. Έχουμε σε πολλά πανηγύρια μας κριτικούς καλλιτέχνες που έρχονται και διασκεδάζουμε και χορεύουμε και περνάμε πολύ όμορφα.
1: Ένα ξαχουστό πανηγύρι, Παναγιώτη, σε κάποιο χωριό κάπου, ένα που το νησί, ας πούμε, ξέρεις, λέει, δεν γίνεται να το χάσω αυτό, ας πούμε.
2: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτό που γίνεται στις 22 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι η γεωργοκτηνοτροφική έκθεση Φρατσίων, η οποία είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι στη μεγαλύτερη πλατεία του νησιού, στα Φράτσια, που παράλληλα τοπική παραγωγή εκθέτουν και τα προϊόντα, τοπικά προϊόντα. Οπότε έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το νησί και με τοπικά προϊόντα.
0: Τρώμε, πίνουμε και χορεύουμε.
2: Και διασκέδαση.
1: Παναγιώτη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη βόλτα και φέτος.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετισμούς και πολλά φιλιά.
2: Και σας περιμένω στα Κύθηρα.
1: Εννοείται.
2: Όπως και όλους τους φίλους που μας ακούνε.
1: Έτσι. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράγμα. Τώρα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
12: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
11: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
12: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.

0: χαμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Και εννοείται ότι είμαστε δεύτερη ώρα εδώ, γιατί έχουμε τόσο πολλά πράγματα να κάνουμε, σαν να έχουμε άλλες τρεις ώρες εδώ. Αλλά τέλος πάντων, Μάτρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθινο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Κύθρα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπα, Θογάδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Παλωσιάρης.
0: Και απέναντί μου είναι η Κογοβερίγου.
1: Και ακούτε Καλοκαίρι στο Νότο.
0: Και ήρθε η ώρα για τα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στα παιδιά που ετοιμάζουν τα μπαγκάζια τους. Μας γράφουν εδώ χαρακτηριστικά για μια νέα ζωή. Πέρασαν στην Αθήνα, Καποδιστριακό. Η Κατερίνα και ο Νίκος ετοιμάζονται να πάνε να βρουν σπίτι, Γιώργο.
0: Νάτα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, να σας το πούμε από τώρα. Καλοκαιριάτικο, με στη ζέστη να ψάχνετε. Αλλά παιδιά,
0: πάρτε και ένα μικρό δάνειο.
1: Αυτό που θα ζήσετε όμως τα επόμενα χρόνια σίγουρα είναι μοναδικό.
0: Εσύ που το ξέρεις, δηλαδή το Ρέθυμνο και έτσι το προτείνεις.
1: Ποιο Ρέθυμνο βρεις, την Αθήνα θα πάνε άνθρωποι.
0: Αθήνα, μπερδεύτηκα.
1: Και το Ρέθυμνο, ξέρω και την Αθήνα και γενικά.
0: Βέβαια. Αφού έκανες βόλτες στο Ρέθυμνο και γύριζες.
1: Σουλάτσαρα, σουλάτσαρα.
0: Σε τίποτε, θα έλεγα τώρα τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρες, όμορφες. Το φίλο μας το Γιάννη και τη Ρούλα, οι οποίοι μας ακούνε από Κοξαρέ. Τα φιλιά μας, παιδιά, λέει θα έρθετε στο τέτοιο μας φέτος, στο πανηγύρι μας φέτος. Εννοείται ότι θα έρθουμε, σιγά μην το χάσουμε. Καλημέρα στο Βασίλη, την Άννα, αλλά και το φίλο μας τον Αντώνη από τις Μελάμπες. Καλημέρες να στείλουμε στο Δαράτσο, στο φίλο μας τον Νίκο και την Ελένη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Την καλημέρα μας να στείλουμε στα Μυριοκέφαλα, στο φίλο μας τον Μανώλη και την Πόπη, οι οποίοι μας ακούν και μας καλούν στο χωριό τους.
1: Έσκασε μύτη με φανταστικές φωτογραφίες, μήνυμα από Κέρκυρα, παραλία Δασιά, όσοι την ξέρετε. Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Άννα, τον Τζίμι και την Κατερίνα που απολαμβάνουν τις διακοπές τους εκεί στο μοναδικό αυτό νησί. Από καλαμαράκια βλέπω εδώ, πατατούλες, τηγανιτές, σαρδελίτσα. Καλή όρεξη, παιδιά, μα τσακίσατε.
0: Παιδιά, πραγματικά, μην τα στέλνετε αυτά τέτοια ώρα περίεργη. Καλημέρες όμως να στείλουμε εκεί στους Απόστολους Αμαρίου που σήμερα το βράδυ έχουν το γλέντι τους, παιδιά. Είπα, παθαίνω Άδωνη Γεωργιάδη τελευταία. Το φίλο μας το Μανιουδάκι, τον Νίκο, ο οποίος παίζει σήμερα το βράδυ, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στους Απόστολους Αμαρίου. Αν είστε εκεί κοντά στην περιοχή, είτε κάνετε διακοπές είτε είστε κάτοικοι, πέραστε μια βότα. Θα είναι ωραίο γλέντι εκεί στο χωριό.
1: Επίσης, σου έχω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από την Εύβοια, από τον Στέλιο. Μας γράφουν εδώ κάρστος, μετόχοι διφρύων, μας γράφουν διάφορα εδώ πράγματα από τους ανθρώπους που είναι από κάπου και είναι αυτή την ώρα στην Εύβοια και μας στέλνουν τα φιλιά τους και την αγάπη τους. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον

0: Ηράκλειο Πολασίδη. Προς Ηράκλειο δεν διευκρινίζεται, ρε παιδιά. Το κτέλ είναι πάντως σίγουρα. Τα φιλιά μας και στη φίλη μας τη Μαρίνα, που μας ακούει από εκεί και μας δίνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Όπως μια μεγάλη καλημέρα, εγώ. Να στείλουμε και στο φίλο μας το Θανάση, ο οποίος μας ακούει εκεί από το κέντρο του Ηρακλείου. Γίνεται ένας χαμός από την κίνηση μας, γράφει εδώ πέρα. Οπότε χαιρόμαστε κι εμείς γιατί έχουν δουλειά.
1: Το κερατσίνι και η δραπετσόνα είναι συντονισμένη. Μας γράφει εδώ η Γιάννα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Είχαν ένα τρίμερο φεστιβάλ παράδοσης, λέει, και πολιτισμού. Σας ακούμε, σας αγαπάμε και μας στέλνουν όλοι μας τη θετική ενέργεια. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να πάει, λέει, στη Λακωνία σε ένα γάμο την επόμενη εβδομάδα. Ναι, αν παίζει, λέει, κανένα εισιτηριάκι προς τα εκεί.
0: Παιδιά, σταματώ να στέλνει εισιτήρια. Δηλαδή, πού θα τα βρούμε στα εισιτήρια, πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Και μια καλημέρα να πούμε και στη Λουκία, η οποία είναι απελπισμένη, λέει. Χάλασε το air condition. Ο ψυκτικός, λέει, θέλει 15 μέρες για να έρθει.
0: Α, 15 ευρώ νομίζω.
1: Α, καλή δύναμη, θα σου ευχηθώ. Πάρε κανένα νομιστήρα έτσι να κάνεις τώρα τη δουλειά σου και έχει ο Θεός, ρε.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στις καλύβες από κορώνο μας ακούνε. Στο φίλο μας εκεί πέρα, τον Μπαμπ και τη φίλη μας την Κέτη. Ξέρω να το πάω και πριν αυτό. Αλλά τέλος πάντων το ξαναλέω για να είμαι σίγουρος. Καλημέρα να στείλουμε και το φίλο μας στο Στέλιο, όπως μας ακούει από τα Χανιά, από το κέντρο εκεί, από το γραφείο του και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Στο φίλο μας τον Αντώνιο, που μας ακούει επίσης από το Ηράκλειο μαζί με την κορούλα του και μας στέλνει πολλά φιλιά. Καλημέρα να στείλουμε και στον Κάστελο, στο Ρέθινο, στο φίλο μας τον Πέτρο, ο οποίος μας έχει στείλει πολλές συνταγές εδώ πέρα, μας λέει εδώ πέρα. Πατροπαράδοτες. Προσέξτε, λέει, πώς θα τις μεταχειριστείτε, μου γράφει ο Πέτρος. Και έχουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας δηλώνει έτοιμος και αυτός να συμμετέχει στο νέο βίντεο, λέει, του καλοκαίρι στο Νότο. Άριστε λίγο, Δημήτρη μου, έρχεται την Παρασκευή το βίντεο. Οπότε λοιπόν, πραγματικά να μείνεις συντονισμένος, γιατί όπου να θα κάνει και την πρεμιέρα του.
1: Έτσι, έτσι. Και μια σκέλη για την Παρασκευή, 3 Ιουλίου Παρασκευή, έχουμε στο νέο χωριό Γλέντι.
0: Πού είναι το νέο χωριό, ρε παιδιά?
1: Τον Αποχωρώνα Χανίων.
0: Α,
1: είναι.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Πέτρο Μαρούλη, Γιώργο, στον προάβλιο χώρο του συλλόγου. Μας περιμένουν εκεί τα παιδιά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, που μας έστειλες πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο event.
0: Λοιπόν, να πούμε και ότι σήμερα το απόγευμα η κάμερα του Καλοκαίρι στο Νότο θα είναι στο κέντρο,
1: yes,
0: του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια. Εγώ τι ώρα περίπου?
1: Γύρω στις 5 και μετά.
0: 5 και μετά, Mad Cousinous Stories. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Όλοι όσοι περνάτε από το κέντρο και θέλετε να κάνετε μια δήλωση, θα μας βρείτε εκεί πέρα. Θέμα είναι το Μουντιάλ. Οπότε
1: και
0: πραγματικά.
1: Όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Οπότε να είστε έτοιμοι, γιατί θα είναι πολύ πικάντικες οι ερωτήσεις.
1: Εκεί θα είναι η Μαρία Αμαδνάκη, η οποία σίγουρα έτσι θα ξεχωρίζει από το κοινό.
0: Τι θα φοράει η φανέλα?
1: Δεν ξέρω. Πάντως...
0: Έχουμε νέα στάρ, νέα παρουσιάστρια.
1: Είναι έτοιμη πάντως και με ωραίες ερωτήσεις, πικάντικες και μη. Περιμένω πώς και πώς τις απαντήσεις σας.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, εγώ, και από το Ηράκλειο να σε πω στο Λασίτ, να στείλουμε μεγάλη καλημέρα και εκεί στο Πέλαγο Society που είναι συντονισμένα τα παιδιά.
1: Είναι και η ώρα δύσκολη.
0: Είναι και η ώρα δύσκολη, γιατί πραγματικά έχουν φέρει την κουζίνα Λαγκρέκ του Σωτήρη Ευαγγέλου, ένα από του πιο αναγνωρισμένου σεφ στην ελληνική γαστρονομική σκηνή, και μα περιμένουν καθημερινά. Και ειδικά εσεί που είστε και κάνετε τι βόλτε Σαββατοκύριακα, είτε από Ηράκλειο είτε μέσα στο Λασίθι, είναι μια ωραία περίπτωση για να την συνδυάσετε είτε με τον μπάνιο σα, γιατί έχει καταπληκτική παραλία, και να δοκιμάσετε τι νέε γεύσει. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα, εγώ, και στην Άπελα, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα.
1: Μας πάει πάλι διακοπές, παιδιά. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι σε ένα ξενοδοχείο φανταστικό.
0: Έχει σκάσει τρελό giveaway, εφόσον είμαστε στο Λασίθι, να το πούμε κι αυτό.
1: Μπείτε τώρα στα social media της εκπομπής, έσκασε σήμερα.
0: Πάμε στο Μόχλος Λασιθίου. Ξέρουν, είναι ένα πολύ όμορφο παραλιακό χωριό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ξενοδοχειακή μονάδα καινούρια, την οποία θα σας πω ευθύς αμέσως πώς τη λένε. Έλαρο Κρήτα, έτσι λέγεται. Και πραγματικά για τρεις ημέρες θα είστε βασιλιάδες.
1: Τριήμερο.
0: Τριήμερο εκεί, βόλτα στο χωριό, πισίνες εκεί, ωραίο δωμάτιο πρωινά. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, ρε φίλε? Σας τα έχουμε δώσει όλα στο πιάτο φέτος. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Ζωντανή σύνδεση με Χανιά, με την αγαπημένη μας Ειρήνη Καντιδάκη από τη νέα τηλεόραση Κρήτης, για να μας πει όλα όσα παίζουν στην όμορφη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: ετοιμαζόμαστε να πάμε βόλτα επιτέλους, να κατέβουμε στο λιμάνι της καρδιάς μας, να πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας, να πιούμε τις κρασές μας, να πιούμε τις ρακές μας, να πιούμε τα κρασιά μας. Έγινε ένας χαμός και ήρθε η ώρα για πρώτη φορά φέτος να υποδεχτούμε την αγαπημένη Ειρήνη Καντιδάκη από τα Χανιά.
1: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, επιτέλους!
2: Καλή αρχή!
0: Εντάξει, φάγαμε λίγο κράξιμο που τόσο καιρό δεν σε έχουμε βγάλει στον αέρα, γιατί περιμένει ο κόσμος να ακούσει εκδηλώσεις.
2: Ο λαός θέλει να πάει στο πανηγύρι.
0: Μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να ενημερώσουμε. Υπάρχει μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης, τους την κόψαμε κι αυτή. Τώρα ήρθε η ώρα να επανέλθει.
2: Τους καταλαβαίνω. Είναι καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι, δεν γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Ακριβώς. Τι κάνεις, Ειρήνη, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, παιδιά. Πολύ καλά. Φανταστικό καιρό έχουμε και σήμερα. Οπότε όλα τέλεια. Πάμε παραλία.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε προσδεθεί. Περιμένουμε ένα αγωνιωδώς.
2: Παιδιά, θυμάστε από πέρυσι ξεκίνησε. Όχι, ξεκίνησε. Είχε ξεκινήσει και συνέχιζε την πορεία της Στράτα στα Χανιά.
1: Βέβαια, μας έχουν στείλει και μηνύματα για τη συγκεκριμένη
2: για τη Στράτα.
1: Φέτος.
2: Κάθε Τρίτη και φέτο θα είναι.
1: Τέλεια.
2: Οπότε κάθε Τρίτη ξεκινάμε την καθιερωμένη παραδοσιακή Στράτα. Μουσικοί χορευτές από διαφορετικό πολιτιστικό σύλλογο κάθε φορά. Αυτή την Τρίτη, αύριο δηλαδή. Δηλαδή θα είναι οι Βγλάτορες, ένα παραδοσιακό, ένας παραδοσιακός σύλλογος, ο οποίος ξέρει να διασκεδάζει τον κόσμο, ξέρει να αγκαλιάζει τους τουρίστες και, και όλους τους επισκέπτες των Χανίων. Οπότε θα περάσετε φανταστικά όσοι βρεθείτε στα Χανιά. Ξεκινάμε από τα Νεόρια.
1: Τι ώρα περίπου ξεκινάει?
2: Εκεί κατά τις 7:30, κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είναι η δεύτερη. Ουσιαστικά είναι η πρώτη Στράτα μετά την επίσημη έναρξη που έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, γυαλί τζαμί, μία μικρή στάση απέναντι από το φάρο για να χορέψουμε λίγο.
0: Και να βγάλουμε φωτογραφίες.
2: Βγάλουμε φωτογραφίες και μετά στη Μητρόπολη, που εκεί θα περιμένει το συγκρότημα του Παπαγιώργη, που κάνει φοβερή. Ένα φοβερό συνδυασμό με, με τους Βιγλάτορες και θα περάσουμε φανταστικά.
0: Και να πω εγώ και να προσθέσω ότι τι ωραίο που θα ήταν αυτό να γίνεται και σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, ρε παιδιά. Δηλαδή σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Η ερώτηση είναι αν υπάρχει αυτή η παράδοση σε όλες τις, πόλεις της Κρήτης, γιατί δεν το γνωρίζω. Εμάς αυτό είναι κάτι παραδοσιακό που γινόταν από παλιά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον παππού μου που πήγαιναν με τη Στράτα με το τραγούδι.
0: Τι ωραία.
2: Οπότε αν υπάρχει πρέπει να το δουν ξανά και να το κάνουν.
1: Για να πούμε ότι θέλει και μια οργάνωση για να βάλεις όλους τους συλλόγους.
2: Φυσικά,
1: δηλαδή, θέλει μεγάλη οργάνωση.
2: Φυσικά και μπράβο που το έκαναν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο βράδυ, παιδιά, την Τρίτη, τελειώνοντας αυτό το event, θα πάμε στο Σαν Σαλβατόρε, λίγο στον Προμαχώνα, λίγο παρακάτω δηλαδή από, στην αρχή του λιμανιού, όπου η Νεφέλη Φασουλή και τα Καλογερά και μας παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση.
1: Αγαπημένη.
2: Με έντεχνο παραδοσιακό και σύγχρονο ήχο.
0: Και ακούγεται και πολύ η Νεφέλη Φασουλή.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ισχύει.
1: Είναι περσόνα.
2: Και ο συνδυασμός είναι φοβερός με τα Καλογεράκια.
1: Τέλεια.
2: Τώρα, αν είστε από αυτούς που δεν θέλετε πολύ μουσική και πολύ αυτό το κόνσεπτ, αλλά θέλετε να μάθετε για τους θρύλους των Χανίων, τότε στο Ρωσικό Στρατόνα η παράσταση Θρύλοι των Χανίων ζωντανεύει μύθους, θρύλους και παραδόσεις του τόπου με ελεύθερη είσοδο.
0: Τι ωραίο.
2: Πάρα πολύ καλό. Και θα μάθουμε πια αν αυτά που ακούγονται κατά διαστήματα είναι, ποια είναι αλήθεια και ποια είναι ψέματα.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Τι είναι ομιλία?
2: Είναι ομιλία, θα έχει και λίγο μια μουσική νότα. Ουσιαστικά μας παρουσιάζουν τους θρύλους και μας λένε τι από αυτό ισχύει και τι όχι.
0: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
2: Τετάρτη τώρα, πάμε για τους μικρούς φίλους στο Δημήτρης Βλυσίδης στο θέατρο με το μικρό πρίγκιπα.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Εξαιρετική παράσταση με δωρεάν είσοδο κι αυτή.
1: Τέλεια, μπράβο.
0: Και μπράβο που γίνονται και πολλά με δωρεάν είσοδο από
2: τα βέβαια.
0: Γιατί ο κόσμος στενάζει πλέον, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
2: Στο Κολυμπάρι, το ίδιο βράδυ της Τετάρτης, ο Αντώνης Πετρουλάκης και ο Γιώργος Ψαρουδάκης ξεκινάνε με πανηγύρι. Το μας έλειπε. Χωρίς πανηγύρι δεν γινότανε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πλέον και μεσοβδόμαδα, έχουμε και αρχή της εβδομάδας και τέλος και Σαββατοκύριακα.
2: Τα περισσότερα πανηγύρια από. τώρα και μετά θα είναι μεσοβδόμαδα, γιατί Σαββατοκύριακο έχει γάμους, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Καλέ, αυτό
2: λέγανε. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε έχω θέμα, θέλω να πω σε ένα γλέντι και έχω γάμο κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η μάστιγα των γάμων που λέγαμε και πριν. Δηλαδή και βαριέσαι σε όλους. Είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Ένα λόγο. Μόνο αν είσαι πολύ κοντινός.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εκτός να σε καλέσει κανένα σαν αυτό το χούρι, δεν ξέρω αν τους είδες που παντρευτήκαμε με τη Βύση. Εμάς δεν μόνο οι φτωχάτες μας καλούν που είναι ίδια τα ίδια. Τα ίδια.
2: Ναι, ρε παιδιά, είμαστε λάθος καλεσμένοι.
0: Πραγματικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, Ειρήνη, μου συνέχισε.
2: Πέμπτη, λοιπόν, 2 Ιουλίου, παιδιά, έρχονται οι Pixlax. Είναι σαν του Σκόρπιον.
1: Α, τέλεια.
0: Τελευταία φορά να φανταστώ. Είναι
2: τελευταία φορά στα Χανιά. Αλλά είναι αγαπημένοι, περνάμε καλά. Οπότε στο πάρκο Μαρκοπούλου, το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, θα του βρούμε εκεί. Την Παρασκευή τώρα έχουμε στον Προμαχώνα στο Σαν Σαλβαντόρε τα υπόγεια ρεύματα.
1: Εντάξει,
2: εξαιρετική.
1: Τώρα.
2: Ανεβαίνουν στη σκηνή στο πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το ακούσουμε και να το προσέξουμε και να πάμε αν μπορούμε. Είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αλληλεγγύης, Συλλογικοί Βηματισμοί, που διοργανώνει η Τέρα Βέρντε. Είναι μια μουσική βραδιά με κοινωνικό μήνυμα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινωνικής επιχείρησης Τέρα Βέρντε στα Χανιά, η οποία προσφέρει εργασία σε άτομα με αναπηρία, προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
1: Ωραία.
2: Μόνο άτομα με αναπηρία στην εργασία.
0: Τι ωραία, τι ωραία, μπράβο, σημαντική πρωτοβουλία.
1: Επιβάλλεται
0: να το στηρίξουμε.
1: Έτσι.
0: Επιβάλλεται.
1: Και υπόγεια ρεύματα εννοείται πως εντάξει, μεγαλώσατε γενιές και γενιές.
2: Τώρα, αν δεν είστε στο κόνσεπτ των υπογείων ρευμάτων και είστε στο κόνσεπτ των πανηγυριών, την ίδια μέρα, Μοναχή Ελιάς, Τέλειος Βαμβακάς, Γιώργος Φραντζεσκάκης δίνουν σύνθημα για ένα παραδοσιακό κριτικό γλέντι.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Θα περάσουμε φανταστικά, είναι κοντά στα Χανιά. Οπότε θα είναι όλα εύκολα. Συλλογικοί βηματισμοί και το Σάββατο με τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία θα δώσει μια συναυλία πάλι στο Σαν Σαλβατόρ, πάλι με το ίδιο μήνυμα. Οπότε,
1: τέλεια,
2: παιδιά, πρέπει να το στηρίξουμε. Είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ,
0: τέλεια,
2: ολοκληρώνεται το Σάββατο. Στο Μεγάλο Αρσενάλι τώρα, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος συναντά τα μουσικά την Γεωργία Ανταγάκη με μια ξεχωριστή συναυλία. Το Σάββατο είναι φουλ.
0: Το Σάββατο είναι φουλ από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι.
0: Έχουμε βέβαια λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, Ειρήνη, πριν πέσουν οι διαφημίσεις. Οπότε, αν θες να διαλέξεις ένα πολύ γρήγορα, να μας πεις.
2: Τελευταίο, σας λέω ότι είναι το South Break Jam στο Μίκη Θεοδωράκη το Σάββατο. Είναι ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα breakdance που μαζεύει πάνω από 100 χορευτές από όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια.
2: Που δεν πρέπει να το χάσετε. Προσοχή στο αλκοόλ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το breakdance να το κρατήσουμε. Λίγο και για
0: ναι, να το κρατήσουμε το break dance επανένταση, γιατί έρχεται και το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο και ίσως δούμε κάτι εκεί μέσα.
2: Οπότε παιδιά, δώστε μας hint. Φιλιά πολλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη,
2: μου,
0: καλή εβδομάδα.
2: Φιλιά πολλά. Να σας πω ότι στο Νέα TV θα βρείτε όλες τις πληροφορίες.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
7: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
8: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δυνατή αξιοπρεπή πιάνετε όπω πάντα σε όλη την Κρήτη. Μάτρε 95 για το Λασίδι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Rate 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμει για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλου σα. Απέναντί μου υπερσέξι μιλφάρα Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένα και μοναδικό γοητευτικότατο και γκρινιάρη Γιώργο Μπροσιάρη.
0: Ξέχασα το όνομά μου, φαίνεται.
1: Όχι, σκεφτόμουν κάτι γίνεται. Άλλο.
0: Εγώ λέω τόσε ωραία πράγματα, τόσε ωραίε αγωγή, ξεχνά το όνομά μου.
1: Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Έχω κοιμηθεί λίγο, είμαι νομίζω λε και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ήσουν για κλάμπινγκ πάλι χθε.
1: Ναι, ναι, αυτό το κλάμπινγκ το χθεσινό βράδυ ήταν απίστευτο. Όπω και κάθε βράδυ σχεδόν άλλωστε.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα μηνύματά σα.
1: Καλημέρα να πούμε στη Φωτεινή και την Ελένη που είναι συντονισμένε και μα ακούν στο Ηράκλειο σε ένα γραφείο που λιώνουν.
0: Που λιώνει.
1: Γιατί λέει το αφεντικούλι του, είναι λίγο σφιχτό, ναι, και δεν θέλει να ανάβει το κοντίσιον.
0: Παιδιά υπάρχουν ανάμεσά μα.
1: Και έχουν, λέει, δύο ανεμιστήρε που δεν κάνουν τίποτα. Είναι, λέει, και από το 60 οι ανεμιστήρε.
0: Κοίταξε, άμα ο εργοδότη του έρχεται το ΦΠΑ, ο φόρο, το ΙΚΑ, το ένα το άλλο, σου λέει κλείσε κανένα κοντίσιον, πεθάνουμε εδώ πέρα από άλλο λόγο, όχι από τη ζέστη.
1: Ναι, να δει και το όχι.
0: Να τον κάπω να τον. Πώ το λένε, να τον.
1: Να δικαιολογήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, αυτό. Μία μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στο Σταύρο και τη Μαργαρίτα, οι οποίοι μα ακούνε από την Παιδιάδα, από την Παναγιά, τα φιλιά μα, παιδιά. Καλημέρα στην Παλαιόχωρα, στη φίλη μα τη Βαλεντίνα και το φίλο μα τον Πάπο, οι οποίοι μα ακούνε και μα στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα στο Κεντρί, στο φίλο μα τον Παντελή, όπω μα ακούει από εκεί και μα στέλνει μεγάλη καλημέρα, αλλά και μία πολύ ωραία ιστορία εδώ πέρα για το χωριό και του μύθου και του τρίλου του, επειδή άκουσε για τα Χανιά πριν που είπε, μα είπε η Ειρήνη.
1: Και βεβαίω μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο φεστιβάλ μουσική που διοργανώνεται στην Κύπρο, στην Έλενα που μα έχει στείλει το μήνυμα, στο δάσο του Τρόδου. Γίνεται αυτή η συνάντηση και εννοείται, λέει, 12 καλοκαιρινές βραδιές. Εννοείται ότι σας ακούμε και θέλουμε να ακούσουμε και για το δικό μας το φεστιβάλ μουσικής. Καλή επιτυχία, θα σε ευχηθώ. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και εκεί στην Κύπρο, την αγαπημένη. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στα Μάταλα. Όπου εκεί είναι ο φίλος μας ο Χρήστος, ο οποίος είναι και αυτός ο γράφος, Γιώργο.
0: Τι ωραία.
1: Και νομίζω ότι τα Μάταλα, λέει, είναι ο χώρος ο οποίος έπρεπε να γεννηθώ. Έχει κάτι εκεί πέρα από το φεστιβάλ. Πότε έγινε?
0: Εξόμηνε. Σε σπηλιά.
1: Βέβαια, και θέλει πραγματικά να γίνει κάτοικο, λέει, των Ματάλων και όχι μόνο.
0: Μα το ευχόμαστε. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί στου Αρμένου Ρεθύμνου, να φύγουμε από τα Μάταλα να πάμε Ρέθυμνο, όπου προετοιμάζονται εγώ για το γλέντι του.
1: Γλέντι τα παιδιά.
0: Βέβαια, με το Γρηγόρη Σαμόλη, Τετάρτη 1 Ιουλίου, μα περιμένουν τα φιλιά μα, παιδιά. Ευχαριστούμε, εννοείται θα είμαστε
1: καμός
0: εκεί.
1: Καμός θα γίνει.
0: Καλημέρες να στείλουμε εγώ και στα Νέα Λάτσατα, στο Ηράκλειο, όπου προετοιμάζονται αυτή την Πέμπτη επίση για γλέντι με το Βασίλη Σταυρακάκη. Θα γίνει χαμό και εννοείται ότι, παιδιά, το έχουμε βάλει και αυτό στο πρόγραμμά μας. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στην Εξώπολη, στο φίλο μας τον Ηλία και την Κλέρη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά και εκείνη.
1: Μόλις παρκάραμε καρτερό μας, γράφει εδώ η Σοφία, να κάνουμε τον μπανάκι μας. Σας ακούγαμε σε όλη τη διατροφή. Φιλιά, πολλά θα στείλουμε, λέει, και φωτογραφίες.
0: Καλημέρα, λέει, από τον Παράδεισο, Κουφονίση Λασιθίου, Διονύση Καλλιόπη, Τόλη Νεκταρία Βαγγελιό. Παιδιά, ένα απίστευτο σκηνικό για όλους όσους δεν το έχουν επισκεφθεί. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Ένας επίγειος παράδεισος. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε για το Κουφονίση. Παιδιά, να μπείτε να το γκουγκλάρετε και έχει και δρομολόγια, νομίζω. Οπότε να το βάλετε στο πρόγραμμα. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο φίλο μας τον Ανδρέα και το φίλο μας τον Χρήστο επίσης. Οι οποίοι μας ακούν από τη Μυρσίνη, εγώ και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία αυτά τα χωριά της Ιντίας, παιδιά. Καλημέρες, όμορφες, το Λευτέρι και την Αφροδίτη, οι οποίοι μας ακούν από τη Λίμνο και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Αλλά και μια μεγάλη καλημέρα, άντε πάλι μια περιοχή που δεν την έχουμε ψάξει και πρέπει να την γκουγκλάρουμε, από τον Πέτρο και την Αναστασία, χρόνια πολλά Πέτρο, από το Λάκενφελτ, το οποίο θα το γκουγκλάρω αμέσως. Δεν πιστεύω
1: να. Γερμανία είναι και αυτό.
0: Πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει. Είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εντάξει, με κάψανε. Γερμανία, ναι.
1: Πραγματικά μέχρι και γεωγραφία θα σε βάλει το καλοκαίρι στο νότο να μάθεις.
0: Εδώ, λέει, κάνουμε ό,τι δουλεύουμε, παιδιά. Αλήθεια είναι όταν ακούς, λέει, παιδιά, για βραδινές βόλτες στην Κρήτη και γλέντι κτλ. Δεν μπορείς, λέει, να πραγματικά να συνεχίσεις. Τα φιλιά μας σε όλους. ελπίζουμε να έρθουμε και φέτος το καλοκαίρι στα αγαπημένα μας Χανιά, μας γράφουνε.
1: Σας
0: το ευχόμαστε. Καλημέρα, θα στείλουμε και στο Στέφανο με τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε και εκείνοι, αλλά από το Βόλο εγώ, και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Και από το Παλαιό Φάλιρο μας ακούει και η φίλη μας η Μαρία εδώ πέρα, που ανυπομονεί και αυτήν την έρθει Κρήτη και μας στέλνει για εισιτήρια. Έχει εισιτήρια, ακούνε ανέκλαν, σου λένε αυτοί, σίγουρα μοιράζουν εκεί με το τσουβάλι.
1: Τα μοιράζουμε.
0: Για πες.
1: Τι να πω.
0: Τι λέει το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα λέει να πάμε γρήγορα σε μουσική, γιατί έχουμε και τη μαγειρική της ημέρας.
0: Έχουμε μαγειρική.
1: Θα προλάβουμε να μαγειρέψουμε.
0: Θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε μια επική καρμπονάρα. Χανιώτικη, λασιθιώτικη είναι. Για κάτσε να τσεκάρω.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ γνώστη.
0: Είναι νομίζω λασιθιώτικη. Μας έχει έρθει από το Λασίδι. Είναι ιστορία γάμου τρελή. Οπότε μείνετε να ακούσετε πώς έγινε αυτή η καρμπονάρα να σερβιριστεί με ξεροτίγανο.

0: πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Εν τω μεταξύ, όποτε κλείνουμε εδώ πέρα τα κανάλια, βάζουμε μουσική, πάμε σε διαφημίσεις, έρχονται χαρτιά, χτυπάνε τηλέφωνα, σηκώνουμε κανάλια, στα κινητά μας μηνύματα. Ένας κακός χαμός και πραγματικά απορώ πώς καταφέρουμε και μιλάμε. Πώς
1: μιλάμε. Έτσι.
0: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν καταφέρνουμε και δεν μπερδευόμαστε, βρέγγι.
0: Πραγματικά, παίρνεις ένα τηλέφωνο, θες να πάρεις στα Χανιά, παίρνεις την Αθήνα. Μιλάς με κάποιον που τον λένε Αντώνη, ξέρω εγώ, τον λες Γιώργο. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάσταση που επικρατεί στο στούντιο, αλλά όλο αυτό είναι αποτέλεσμα, παιδιά, τη δική σας συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό που γίνεται και φέτος. Λοιπόν, πάμε στη μαγειρική της ημέρας, γιατί σήμερα έχουμε επική ιστορία από το Λασίθι που έρχεται εκεί. Ξένα χάμο, ο κουμπάρος βρήκε κάτι μακαρόνια, κάτι ξέρω τι, ένα χαμό. Πάμε γρήγορα στη μαγειρική της ημέρας.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι να πούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε, ωραία μάνα μου, μια καρμπονάρα από τις λίγες, η οποία σίγουρα θα μείνει ξέχαστη στους ανθρώπους εκεί του γάμου, μιας και εντάξει, όταν έχεις φάει πολύ, έχεις πιει ακόμα περισσότερο και έχεις χορέψει μέχρι τελικής πτώσεως, σίγουρα την επόμενη μέρα θα πεινάς, δεν θα πεινάς, θα θέλεις κάτι να πάρεις ενέργεια.
1: Κοίταξε, συνήθως μετά από γάμο, μετά από γλέντι, η επόμενη μέρα είναι αυτό το after, αυτή η after κατάσταση, η οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει, τι εννοείς δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις
1: γιατί
0: συμβαίνει.
1: Πραγματικά...
0: Είσαι κουρασμένος από το πολιτό χορό.
1: Και θες να ξυπνήσεις να φας τα πάντα. Είσαι ακραία πείνα πραγματικά κάθε φορά.
0: Ναι, γιατί έχεις χάσει λίπος, έχεις χάσει όλα τέλος πάντων αυτά που χάνονται ενώ χορεύεις.
1: Μάλιστα. Όλα καλά, εγώ. Χαίρομαι για σένα και τα επανατά κεφαλικά.
0: Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία με την καρμπονάρα.
1: Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν, η ιστορία λέει ότι ξεκίνησαν όλα το επόμενο πρωί. Γι' αυτό σας κάναμε και τόσο έτσι μεγάλο.
1: Άντε, κοπέλα μου, μας γκάστρωσες!
0: Τόση μεγάλη συγγωγή, τέλος πάντων.
1: Ωρε, φίλε, μια ώρα!
0: Γιατί μετά από έναν γάμο στο Λασίθι που είχε χορέψει, είχε τραγουδήσει παρέκκληση και πήγε λίγο παραπάνω, ξύπνησε και πήγανε πάρα πολύ στην βίλα την οποία είχαν νοικιάσει.
1: Βιλάρα, εκεί κουμπάρι, όρια!
0: Χαμό ήταν λοιπόν οι κουμπάρι και από δίπλα είχαν πολλά ξεροτήγανα και λιγοστά άλλα υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είπαν να κάνουν ένα έγκλημα. Μεταφορικό βεβαίως στην κουζίνα. Πήραν τα μακαρόνια, έβαλαν ένα πάκι, έβαλαν και κρέμα γάλακτος, σπάσανε και τα ξεροτήγανα που είχαν μπόλικα έτσι για το crunch και κάνανε την πιο καλοκαιρινή καρμπονάρα που έχει γίνει.
1: Κοίταξε, έμπαινε η αλήθεια είναι σε αυτή τη μακαρονάδα.
0: Έμπαινες με το ξεροτήγανο.
1: Κοίταξε,
0: η αλήθεια. Κράτσα, κράτσα,
1: γιατί πρώτη φορά τρως μακαρονάδα η οποία έχει κάτι crunch μέσα.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Εδώ, καταρχήν, εγώ έχω δει μακαρονάδα κάπου σε κάποιο μενού, δεν θυμάμαι πού, που είχε κάτι σαν παστέλι μέσα.
0: Παστέλι?
1: Ναι.
0: Α, ναι, σωστά. Στις σαλάτες το βάζουν κυρίως το παστέλι.
1: Τι συγγνώμη, δηλαδή μπορεί, το ξεροτήγανο καταρχήν είναι πολύ πιο μαλακό. Αν το σπάσει μέσα και το μελάκι εκεί, το όλο το θέμα παντρεύεται. Ωραία.
0: Ωραία. Οπότε θα χρειαστούμε για τη συγκλονιστική αυτή καρμπονάρα, μακαρονάδα με ξεροτήγανο και απάκι και όλα αυτά τα υπόλοιπα που έχουμε στο ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: 500 γραμμάρια μακαρόνια, 200 γραμμάρια απάκι, κομμένο φυσικά σε
1: τα 500 γραμμάρια μακαρόνια, πώς το τσουβάλι τα βάζουμε τα 500 γραμμάρια. Ένα χαρτί μακαρόνια! Μα τα έκανε τόσα!
0: Ένα χαρτί μακαρόνια!
1: Ούτε να μιλήσετε μόλις πια!
0: 2 με 3 ξεροτήγανα σπασμένα σε κομμάτια και αυτά. 3 κρόκους αυγών.
1: Ναι, ναι.
0: 150 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι. Η γραβιέρα, ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Λίγη στάκα που η στάκα πάει με όλο όπως έχετε καταλάβει.
1: Λοιπόν, μας πολεμάνε. Ένας μου έστειλε εδώ, λέει: προσοχή, λέει κάπου διάβασα ότι λέει ο ανδότηρος έχει κάποια συστατικά μέσα που φέρνει, λέει, πονοκέφαλο. Άσε μας, μωρέ! Που φέρνει. Τώρα θα μας πείτε ότι το αντικριστό και η στάκα ανεβάζουν και τις θερμίδες.
0: Ναι, τα επεξεργασμένα φαγητά δεν φέρνουν πονοκέφαλο, αλλά τα αυθεντικά.
1: Όλα τα δικά μας, τα κριτικά είναι καλά. Μην ακούτε τίποτα.
0: Θα χρειαστούμε επίσης πιπεράκι, λίγη ριγανίτσα φρέσκια, λίγο νερό από τα μακαρόνια για να δέσει η σαλτσούλα. Και αν έχετε και μέλι, βάλτε το και αυτό να γίνει χαμός.
1: Μαζί με τα ξεροτήγανα.
0: Μαζί, εννοείται.
1: Άντε να δούμε.
0: Κάπως έτσι τελείωσε η συνταγή.
1: Πώς τελείωσε, Γιώργο. Αφού δεν την έκανε συνταγή, μόνο τα υλικά μας είπες.
0: Βάζουμε τα μακαρόνια, ψήνουμε στο τηγανάκι μας το απάκι, βάζουμε και το υπέροχο έτσι το ξεροτήγανο από πάνω κομμένο.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Βάζουμε, τρίβουμε και το κεφαλοτήρι και όπως είπαμε ότι αν είσαι πολύ extreme tip, πως βάζεις και 2 κουταλίτσες μέλι από πάνω.
1: Συγνώμη,
0: και...
1: το μέλι τώρα από πάνω που κολλάει στα μακαρόνια.
0: Είπαμε, αν θέλεις, αν είσαι πολύ extreme τύπος.
1: Αυτή το βάλανε το μέλι, δηλαδή για καταλάβω.
0: Βάλανε το μέλι παντού.
1: Μάλιστα.
0: Έτρεχε.
1: Άντε να τρέξουμε, να σε πάμε σε κανένα γιατρό, γιατί σήμερα δεν είσαι με τα καλά σου.
0: Εγώ δεν είμαι με τα καλά μου.
1: Μα τι είναι τώρα αυτή η μαγειρική ξεπέτα. Εγώ πρώτη φορά είμαι, ούτε καν τη διαδικασία δεν μα είπε.
0: Εκεί 57 είναι. Θέλει να τελειώσουμε και να πούμε γεια ή να μην πούμε γεια.
1: Να κάτσουμε άλλη μια ώρα εδώ να σα δείξουμε πώ έγινε. Εδώ τα παιδιά περιμένουν να ακούσουν τη συνταγή του, έχουν την κοκόπου βαριά τη ζωή τη. Πια αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, παιδιά, από το φεστό στο σούπερ μάρκετ. Τι να κάνουμε, την πετσόκαψε εγώ η Μερίγου. Πάμε γρήγορα στη μουσική, επανερχόμαστε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: οι καλοκαιρινές διακοπές θέλουν χαλαρότητα, θέλουν ηρεμία, θέλουν γαλήνη. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Εμείς είμαστε από τους άλλους.
1: Εμείς είμαστε από αυτούς που θέλουμε να τρέχουμε, να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, να βγει το βίντεο την Παρασκευή και όχι να βγει την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Θα τα κάνουμε όλα πραγματικά στην εντέλεια για να προλάβουμε την πρεμιέρα. Γιατί αυτό το βίντεο έρχεται πραγματικά για να ρίξει το ελληνικό ίντερνετ. Θα γίνει χαμός.
0: Yeah.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Είμαι ένας τρελός.
7: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
12: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
16: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
16: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
2: διάγεται okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
6: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: These beautiful things that I've got.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μέρες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
19: Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, τελευταία μισή εβδομάδα του Ιουνίου και στη μέση της εβδομάδας θα πούμε και ένα καλό μήνα. Καλώς μου ήρθατε, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία αυτήν την εβδομάδα, δυνατά μουσικά για το επόμενο 2 ώρο. Πάμε να τα πούμε απλά καθημερινά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έτσι ακριβώς, 29 έχει ο μήνας, τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου και μέσα στη βδομάδα θα πούμε και το καλό μήνα. Θα δούμε σήμερα τα ζώδια της εβδομάδας και θα δούμε μήπως την Τετάρτη βάλουμε και τα ζώδια του Ιούλη για να δούμε πόσο καλοκαιρινά θα είναι. Λοιπόν, έχω πολύ όμορφη διάθεση, πέρασα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο και θέλω να δω και τη δική σας διάθεση και τις δικές σας εικόνες από τυχόν εξορμήσεις που κάνατε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε 69 31 9 29 9 29. Ελάτε να γίνουμε μια ωραία παρέα και αυτό το απόγευμα.

εννοείται ότι θα έχουμε pizza fan και αυτό το απόγευμα. Κάθε μέρα έχουμε pizza fan εδώ στο NAP92.9, στο απλά καθημερινά. Οπότε, ναι, θα έχουμε και αυτό το απόγευμα, θα έχουμε και τα ζώδια και γενικότερα θα περάσουμε πολύ ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και στην pizza fan. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Καλησπέρα και στα ανταλλακτικά Κουζίλογλου και στα δύο καταστήματα. Στην Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Εγώ έχω σκοπό σήμερα να ρίξουμε μία ματιά στο πώς θα κρατήσουμε το μυαλό μας στο να λειτουργεί σαν ξηράφι από τη μία, και από την άλλη να δούμε νησιά τα οποία όταν τα επισκεφθείς ξέρεις ότι θα φας πολύ καλά. Λέω εγώ να αναφερθούμε σε αυτά, ελπίζω να προλάβουμε. Αυτή είναι η μόνη μου, ο μόνος μου ενδιασμός. Οπότε θα φροντίσω, θα βάλω τα δυνατά μου και θα προλάβουμε, πιστεύω.

1η Ιουλίου έχουμε του Pix Lux εδώ. Την Τετάρτη το βράδυ. Pix Lux το Νίκο Καζαντζάκη. Και θα περάσουμε καταπληκτικά. Παρέα με τον A92,9 θα πάμε και σε αυτήν την συναυλία. Σε ένα meeting point το οποίο έχουν επιλέξει οι Pix Lux γιατί του αρέσει εκεί το πάρτι που στείνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο. Στο Νίκο Καζαντζάκη, στο Κυποθέατρο. Εκεί που έχουμε πολύ ωραίες εικόνες κάθε καλοκαίρι και από τους Pix Lux και από γενικότερα άλλες συναυλίες και παραστάσεις. Εκεί λοιπόν θα έρθουν παρέα με τον A92,9 την Τετάρτη το βράδυ στις 9.30. Ο Φίλιππος Πιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας ή αλλιώς η Pix Lux θα είναι εκεί με όλες τους τις επιτυχίες για να μας κάνουν να αναπολύσουμε τα παλιά, οι παλιότεροι, και να μάθουν οι καινούργοι. Τους αγαπάμε πολύ. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα για να περάσουμε όλοι καλά παρέα με τους Pix Lux.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Για να κάνεις λοιπόν αυτό που σου έλεγα πριν, για να κάνεις το μυαλό σου να δουλεύει σαν ξηράφι, αν νιώθεις ότι έχει πέσει λίγο, αν έχουν πέσει οι επιδόσεις πάνω στο κομμάτι του μυαλού, αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι η βιταμίνη D. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης αυτή στον εγκέφαλό τους παρουσιάζουν πολύ καλύτερη γνωστική λειτουργία, έχουν πιο δυνατή μνήμη και εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο στο να αναπτύξουν άνοια ή Αλτσχάιμερ κάποια στιγμή στην ζωή τους, σε σύγκριση πάντα με αυτούς που έχουν έλλειψη. Το μυστικό με τη βιταμίνη D είναι ότι δεν προστατεύει απλά τα οστά μας, όπως ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά λειτουργεί και σαν μια ασπίδα για τους νευρώνες του εγκεφάλου, μειώνοντας τις φλεγμονές που προκαλούνται εκεί. Οπότε την επόμενη φορά που θα κάνεις αιματολογικές, βάλε και μια βιταμίνη D μέσα και ξεκίνα να παίρνεις και ένα συμπλήρωμα διατροφής ή να φτιάξεις τη διατροφή σου προς αυτή την κατεύθυνση, στο να έχεις περισσότερη βιταμίνη D μέσω της διατροφής και μέσω και γενικότερα άλλων συμπληρωμάτων, αν σου είναι μεγάλη έλλειψη αυτή.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
8: Θα με βοηθήσει να το πει.
7: Ναι.
8: Θες το διαβάσεις?
7: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
8: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
7: Όχι, αλλά δες τώρα.
8: Περιμένω να τελειώσει.
7: Όχι, είναι χαλή.
8: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
7: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
8: μόνο. Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
8: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
7: Πες τα.
8: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
7: Συγγνώμη.
8: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
7: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
6: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
11: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
11: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
13: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
14: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
13: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
13: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
15: Summer starts here.
16: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίας,
17: εστίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: Έχω κάποια ζώδια τα οποία κάποιοι ακροατές μου έχουν στείλει τα ζώδια τους. Μέχρι να μπούμε στα πρώτα έξι ζώδια, περιμένω και από άλλους από εσάς που ακούτε και δεν έχετε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά που θα ξεκινήσει με τα πρώτα έξι ζώδια για αυτήν την εβδομάδα που μόλις σήμερα ξεκίνησε.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τα πρώτα έξι ζώδια για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί αυτή η εβδομάδα φέρνει μια έντονη επιθυμία για δράση και ξεκαθαρίσματα, κρυέ μου, στα επαγγελματικά σου. Θα χρειαστεί να κρατήσεις τις ισορροπίες, τις προσωπικές σου σχέσεις, γιατί τα νεύρα σου θα είναι λίγο τεντωμένα. Οι ταύροι, οι μέρες αυτές προσφέρουν την ευκαιρία να επικεντρωθείς σε όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια και ηρεμία. Στα ερωτικά σου υπάρχει μια γλυκιά ανανέωση και ίσως μια απρόσμενη συνάντηση σου φτιάξει την διάθεση. Η δίδυμη, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί αυτήν την περίοδο και θα καταφέρεις να λύσεις παρεξηγήσεις που σε ταλαιπωρούσαν. Μια νέα ιδέα στην δουλειά φαίνεται να κερδίζει έδαφος, οπότε ρίξτες μια ματιά παραπάνω. Για τους καρκίνους, η ενέργειά σου αλλάζει αισθητά προς το καλύτερο και βρίσκεις ξανά τα πατήματά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσεις νέους στόχους και να διεκδικήσεις αυτά που πραγματικά θέλεις. Ενώ για τα λιοντάρια, μια εβδομάδα γεμάτη παρασκήνιο και κρυφές συζητήσεις έρχεται, ξετυλίγεται μπροστά σου, οπότε κράτα μικρό καλάθι σε όσα ακούς. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκουραστείς και να αφήσεις πίσω σου το άγχος της καθημερινότητας. Και τέλος, για τους παρθένους, η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα πάνω της και θα βρεθείς με ανθρώπους που έχεις να δεις καιρό. Μία ομαδική δουλειά ή ένα συνεργατικό σχέδιο δείχνει να αποδίδει καρπούς και να σε ικανοποιεί πλήρως.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Είχαμε σταματήσει στον Παρθένο, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά για τα υπόλοιπα 6 ζώδια και να ολοκληρωθεί σιγά σιγά αυτή η αστρολογική εβδομάδα. Ζυγός, και τα επαγγελματικά σου έρχονται στο προσκήνιο, Ζυγέ μου, και ίσως σου δοθεί η ευκαιρία, ίσως ζητηθεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες υπολόγιζες. Η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται και αυτό σου δίνει τεράστια ικανοποίηση. Σκορπιή μου αγαπημένη, μια αίσθηση αισιοδοξίας και διάθεση για εξερεύνηση χαρακτηρίζει αυτές τις ημέρες. Είναι ιδανική περίοδος για να κανονίσεις μια απόδραση ή να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο που σου δίνει ενθουσιασμό. Τοξότες, οικονομικά ζητήματα και εκκρεμότητες από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν οριστική λύση. Η διέστησή σου είναι πολύ δυνατή αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό άκουσε την πριν κάνεις την επόμενη κίνησή σου. Η εγώ καιρή μου, η αγαπημένη, οι διαπροσωπικές σας σχέσεις είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και καλείστε να βρείτε τη χρυσή τομή με τους συνεργάτες σας. Αν είσαι σε σχέση, είναι η στιγμή να συζητήσεις σοβαρά το κοινό σου μέλλον με τον άνθρωπό σου. Υδροχόη, η καθημερινότητά σου γίνεται αρκετά απαιτητική και χρειάζεται να βάλεις ένα πρόγραμμα για να μην πελαγώσεις. Φρόντισε περισσότερο τον οργανισμό σου και βρες τρόπους να βελτιώσεις την φυσική σου κατάσταση. Και τέλος τα ψαράκια μου, η δημιουργικότητά σας είναι στα ύψη και η διάθεσή σας για φλερτ, για διασκέδαση και για όλα αυτά τα ωραία τα του καλοκαιριού δεν κρύβεται με τίποτα. Είναι μια εβδομάδα που σας φέρνει χαρά, ανεμελιά και ίσως ένα νέο έρωτα για όσους δεν έχουν δεσμευθεί ακόμα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
11: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, υπάρχει ένα αστείο που λέγεται για τις ηλικίες των ανθρώπων, ότι χωρίζεται σε τρεις ηλικίες. Η πρώτη ηλικία, που είναι η μικρότερη σε ηλικία, σε ηλικιακές ομάδες, είναι αυτή η ηλικία που ασχολείται με, με τις σεξουαλικές επιδόσεις, με το dating, με, ξέρεις, μικρή, τα μικρά που λέμε. Η μέση ηλικία είναι αυτή που ασχολείται με το φαγητό και το βρήκα μια καλή ταβέρνα και όλα αυτά, και οι πιο μεγάλες ηλικίες ασχολούνται με το κομμάτι της υγείας. Πήρα το χάπι της χοληστερίνης, πήρα το χάπι του ζαχάρου και όλα αυτά, δεν πήγα τουαλέτα, όλα αυτά. Οπότε στη μέση ηλικία, για σένα που σκέφτεσαι να κάνεις διακοπές και που σκέφτεσαι ότι θέλεις να τις συνδυάσεις και με καλό φαγητό, σου έχω 5 νησιά τα οποία θα πας, αλλά και θα φας πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη Σύφνο, την πατρίδα του Τσελεμεντέ. Εννοείται ότι θα φας καλά. Σου προτείνω μαστέλο στο πύλινο και αγαπημένο ρεβιθάτο. Εκεί θα φας εξαιρετικές γεύσεις. Από την Σύφνο θα σε πάω στην Νάξο, δεύτερο νησί. Εννοείται αρσενικό και γραβιέρα και τυριά και πατάτες και όλα αυτά. Από την Άξο θα σε πάω στο τρίτο νησί που είναι η Σαντορίνη. Φάβα, ντοματοκεφτέδες, κρασιά και όλα τα καλά του Θεού στη Σαντορίνη, μαζί με μπάνιο, παραλίες, ηλιοβασιλέματα και όλα αυτά. Τρίτο νησί λοιπόν η Σαντορίνη. Από τη Σαντορίνη θα σε πάω στην Κέρκυρα, όπου εκεί θα φας σοφρίτο, θα φας τι άλλο θα φας στην Κέρκυρα, θα γενικότερα θα φας πάρα πολύ και ωραία. Και τέλος, από την Κέρκυρα θα καταλήξω στο νησί της καρδιάς μας, την αγαπημένη Κρήτη, που είναι από μόνη της μία κατηγορία, οπότε στην Κρήτη μόνο θα τρως αυτό, θα τρως και θα απολαμβάνεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μες στα χαράματα.

ήταν, παιδιά. Πώς πέρασε τόσο γρήγορα και αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Δευτέρας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4, εδώ, στον A92,9, για να τα πούμε ξανά και αύριο το απόγευμα, απλά, καθημερινά. Καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Είμαι ένα τρελό.
3: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
7: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
7: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
6: Eternal Water. Διψάς...
7: τι λέω τόση ώρα.
6: Να το βρεις.
8: Summer starts here.
9: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έχω έρθει, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944 354 768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5 Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
7: Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
8: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον app 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιωτή και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

0: Απ 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει,
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός. Εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πολύς Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Ωπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
15: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
14: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
15: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
14: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παράγει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει
2: δηλαδή,
1: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Ναι, διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Είμαι ένα
3: τρελό. Τετάρτη 1 Ιουλίου το Ριγέρα Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Ριγέρα Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Ριγέρα Beach Bar παρέα με τον ΝΑΠ 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Summer starts here.
3: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Πατά στη θρήματα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
6: Τροπή σου.
7: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: These beautiful things that I've got. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Είμαι ένας τρελός.
7: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πολύς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
3: Θα με βοηθήσει να το πει.
2: Ναι.
3: Θες το διαβάσεις?
2: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
3: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
2: Όχι, αλλά δες τώρα.
3: Περιμένω να τελειώσει.
2: Όχι, είναι χαλή.
3: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
2: Πες τα.
3: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
2: Συγγνώμη.
3: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
2: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ?
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: είσαι. Απ Top 5 νούμερο 5. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δουλεύει, πιέψε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
2: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Είμαι ένα
3: τρελό. Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με το ΝΑΠ 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: μεριά σου.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

σώμα. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.